0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Λοιπόν, ήξερες, Ζωή μου, ότι υπάρχουν μπανάνες Blue Java με μπλε χρώμα και γεύση βανίλια?
2: Έμεινα.
1: Speechless.
2: Μπανάνα με γεύση βανίλια και είναι και μπλε. Μπίζνα.
1: Πες το.
2: Πάμε και παίρνουμε τις μπανάνες Blue Java από εκεί πέρα που τις φυτεύουνε.
1: Ναι.
2: Τις πουλάω σε μπανάνες εξωγήινων. 300 ευρώ η μπανάνα.
1: Η μία,
2: φυσικά.
1: Δεν την πάρει, βρε κακομοίρα, 300 ευρώ μια μπανάνα.
2: Ξέρεις πως οι άνθρωποι υπάρχουν που άμα τους βάψεις κάτι μπλε θα πάνε και θα το πάρουν γιατί θα πούμε, είναι για το wellness αυτή η μπανάνα. Έχει πολύ θεραπευτικά στοιχεία μέσα για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Άντε κάνα στρουμφάκι να την πάρει, δεν νομίζω να την πάρει.
2: Ο μπαρμπα στρουμφ, έχω απέναντι. Δρακουμέλης εσύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θυμάσαι το σχολείο το πρωί που μας βάζανε εργασίες και ασκήσεις, ειδικά στις χειροτεχνίες και σε αυτά, και ξαφνικά ξεχνάγαμε να το πούμε στη μαμά.
2: Φυσικά.
1: Και ξυπνάγαμε το πρωί και λίγο πριν πάμε στο σχολείο, μαμά, μαμά.
2: Κοίτα να δεις, μαμά, μου ζητήσανε να φτιάξω τον Παρθενώνα από μακαρόνια, ένα προς ένα. Γίνεται να το φτιάξουμε τώρα. Και έτρεχε η μάνα πανικόβλητη μέσα στο σπίτι να βρει μακαρόνια.
3: Και αν δεν είχε μακαρόνια με φακές και φασόλια να φτιάξει ό,τι μπορεί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: KISS World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to KISS FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 KISS και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. KISS World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θυμάσαι το σχολείο το πρωί που μας βάζανε εργασίες και ασκήσεις, ειδικά στις χειροτεχνίες και σε αυτά, και ξαφνικά ξεχνάγαμε να το πούμε στη μαμά.
2: Φυσικά.
1: Και ξυπνάγαμε το πρωί και λίγο πριν πάμε στο σχολείο, μαμά.
2: Κοίτα να δεις, μαμά, μου ζητήσανε να φτιάξω τον Παρθενώνα από μακαρόνια, ένα προς ένα. Γίνεται να το φτιάξουμε τώρα. Και έτρεχε η μάνα πανικόβλητη μέσα στο σπίτι να βρει μακαρόνια.
1: Και αν δεν είχε μακαρόνια με φακές και φασόλια να φτιάξει ό,τι μπορεί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζω Επρέ για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
1: Το Μεζόνα Δεκορασιών Ευθυνοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone Together We Can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
3: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Δέχθηκε ένα τεράστιο πλήγμα η Scrooge όταν άγνωστοι χάκαραν την υπηρεσία Last Mile.
2: Περισσότεροι φοβήθηκαν λοιπόν, και εγώ σαν τους ανθρώπους αυτούς είμαι, πανικοβλήθηκα μέσα και τη λέω: Ζωή!
1: Μου κλέψανε δηλαδή, την κάρτα από το Scrooge.
2: Μου κλέψανε την κάρτα δηλαδή από το Scrooge, μου λέει: Όχι, είναι ο courier του Scrooge, η εταιρεία courier τη Scrooge. Να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή τώρα αυτοί που έχουν δει και τι παραγγέλνει ο καθένας. Αν εγώ είχα παραγγείλει, ας πούμε, δύο βρακιά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι βλέπανε τι έχει μέσα το δέμα. Επίσης, νομίζω ότι στο Scrooge Last Mile δεν φαίνεται και τι έχει μέσα το δέμα. Δηλαδή, οι πάνες ακράτειες που παίρνεις, κανένας δεν θα το μάθει, το υπόσχομαι εγώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
1: Οι YouTube δημιουργούνται στις 25 Σεπτεμβρίου του 1976. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 14χρονος Larry Mullen Jr. κόλλησε μια αγγελία στον πίνακα του σχολείου του στο Δουβλίνο, ζητώντας μουσικούς για νέο συγκρότημα. Έτσι γνωρίστηκαν η Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr.
0: 1982 και η Σοφία Σακοράφα πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού στα Χανιά με βολή 74 μέτρα και 20 εκατοστά.
1: Το 1992 γεννιέται ο Teddy Swims, ο ερμηνευτής του Lose Control, την ίδια ημερομηνία γέννησης με τη Ροζαλία.
0: Η Ισπανίδα pop superstar και δημιουργός του Moto Mami έχει επίσης γενέθλια στις 25 Σεπτεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρέ.

Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: Η πιο ζεστή μας καλημέρα εκεί στους όμορφους ανθρώπους εκεί έξω που είναι συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στο Kiss 92,9. Καλημέρα, όμορφα πλάσματα.
1: Ζεστή σαν καφεδάκι.
0: Σαν σοκολάτα.
1: Που τρέχει από τον ουρανίσκο και φτάνει μέχρι το στομαχάκι και σε ζεσταίνει την ψυχούλα.
0: Σαν πηχτή σοκολάτα. Ζεστή, αρωματισμένη. Καλημέρα, όμορφα πλάσματα εκεί έξω. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και σήμερα είμαστε εδώ φυσικά πιστοί στο ραντεβού μας για να κλείσουμε έτσι και αυτή τη βδομάδα. Τρία μόλις λεπτά μετά τις 7, είναι Παρασκευούλα, είναι 25 Σεπτεμβρίου και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Δροσερούς, έτσι.
1: Ζωντανούς, κατά κύριο λόγο.
0: Για να μας ακούτε, λογικά είστε ζωντανοί. Και εμείς εδώ θα φροντίσουμε να σας φτιάξουμε τη μέρα και έτσι να γοργά-γοργά να περπατήσουμε και αυτή την Παρασκευή που κλείνει αυτή η βδομάδα.
1: Καταρχάς θα μάθουμε πού έγινε η πιο ευγενική προσπέραση στην Ελλάδα.
0: Γιατί κάνει καλό να τρως ντομάτα με το πρωινό? Εγώ πεθαίνω με την ντομάτα, μπορώ να τρώω ντομάτα.
1: Ειδικά είναι και ωραία καλοκαιρινή, φανταστική. Από τι έχουν εξάρτηση ένα στους δύο έφηβους στην Ελλάδα?
0: Πληρώνουμε φυσικά τον τυχερό που θα κερδίσει τη δωρεπιταγή για τα έπιπλα Κυρίτσι, γιατί σήμερα λύγει ο διαγωνισμός στο Instagram του Kiss. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε ακόμα. Και φυσικά 6942-929-929 το Viber της εκπομπής μας για τα μηνύματάκια σας. Γιατί παιδάκια, δεν ξεκινάει η μέρα αν δεν στείλετε μηνύματα. 6942-929-929. Η κακιά δασκάλα είναι και αυτή στη θέση της, όλοι εδώ συντονισμένοι.
1: Κρυώνει, είναι με μπουφάν σήμερα, τη βλέπω εγώ από μακριά.
0: Ναι, πώς να μην κρυώνει?
1: Δεν έχει προλάβει να φτιάξει και τον ελληνικό της τώρα και είμαι στα νεύρα.
0: Λοιπόν, για φτιάξτε εσείς καφέ, γιατί αυτή θα πάει να φτιάξει τώρα. Φτιάξτε και εσείς καφέ, να πιούμε και εμείς δυο γουλιές και ξεκινάμε. Ξεκινάει τρέλα εδώ στο Kiss 92,9.

0: 6 μόλις λεπτά μετά τις 7, είναι Παρασκευή, είναι 25 Σεπτεμβρίου και ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά, και εμείς καλά. Η Αθήνα σήμερα ξεκινά με δροσούλα, εκεί γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ένας πεντακάθαρος ουρανός βλέπω να υπάρχει έτσι κατά το ξημέρωμα. Νομίζω ότι και σήμερα θα είναι ένα απολαυστικό πρωινό.
1: Ούτε ένα σύννεφο δεν βλέπω.
0: Ναι, υπέροχα θα είναι πάλι. Ωραία χρώματα βλέπω. Εκεί το μεσημεράκι θα ανέβει η θερμοκρασία όπως και χθες. Τι ωραίο μεσημέρι ήταν χθες. Πήγαινα για πρόβα, περπατούσα στη Φωκίωνος και δεν το πίστευα. Γύρω στους 23-24, άντε και 25 βαθμούς Κελσίου εκεί στο κέντρο της Αθήνας και το βράδυ φυσικά, έτσι χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα καθόλου, μια χαρά θα είναι και σήμερα, η θερμοκρασία θα κατέβει στους 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Να ξέρεις ότι αύριο θα πέσει κι άλλο η θερμοκρασία και γι' αυτό ανυπομονώ.
0: Αύριο λένε ότι μπορεί και να βρέξει λίγο.
1: Λένε. Θα βρέχει.
0: Θα είμαστε στους δρόμους εμείς. Θα τα πούμε όμως αυτά.
1: Λοιπόν, να σας πω αυτή τη στιγμή ότι ο Κηφισός έχει κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου. Βασικά στο ύψος του Περιστερίου εκεί, κουτσά στραβά. Στην άνοδο και στην κάθοδο πάλι στο ύψος του Περιστερίου.
0: Οκ. Okay.
1: Χαλαρά. Φαίνεται, χαλαρά. Δεν το λες και χαλαρά, το λες ότι είναι λίγο καλύτερα από τα χειρότερα.
0: Έτσι, αυτό που βλέπεις, πιστεύεις ότι κατά τις 8 που θα ξαναπείς κίνηση θα είναι πιο.
1: Πολύ πιο.
0: Okay.
1: Και λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά έχει κινησούλα.
0: Να σου πω κάτι που σκεφτόμουν. Δεν λειτουργεί, δεν ισχύει και ο δακτύλιος ακόμα. Επομένως πρέπει να μπαίνουν στο κέντρο κανονικά όλοι. Οπότε φαντάζομαι ότι
1: μπαίνουν όταν ισχύει ο δακτύλιος, δεν μπαίνουν στο κέντρο όλοι. Μπαίνουν μόνο όταν δεν ισχύει.
0: Πόσο είναι το πρόστιμο του δακτύλιου, ξέρεις?
1: 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ είναι. Δεν θα το σκεφτείς για να μπεις.
1: Θα ζήσω!
0: Μην κοιτάς που εγώ δεν έχω αναρωτηθεί ποτέ αν έχω ζυγό ή μονό αριθμό στην πινακίδα μου.
1: Σε τι τελειώνει η πινακίδα, σε ζυγό ή μονό?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Νομίζω εμένα σε ζυγό, αλλά δεν ξέρω και τι ισχύει.
0: Πάντως φαντάζομαι ότι σιγά σιγά μέσα τον Οκτώβρη, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η επίσημη ημερομηνία που ξεκινάει ο δακτύλιος, από τον Οκτώβρη θα ανασκουμποθούμε όλοι και θα το έχουμε στο νου μας, γιατί όντως ένα πρόστιμο 100 ευρώ τώρα είναι το μόνο που μας λείπει.
1: Εγώ θα σου πω για τα σημαντικά. Έρχεται Πανσέλινος Αργύρι μου αύριο και ονομάζεται το φεγγάρι του θερισμού, γνωστό και ως Harvest Moon, δηλαδή το φεγγάρι του θερισμού. Προέρχεται από την παράδοση του βορείου ημισφαιρίου και συνδέεται με την εποχή της εγκομιδής. Η Πανσέλινος που βρίσκεται πιο κοντά στη φθινοπορεινή ησημερία είναι και εκείνη που παίρνει γι' αυτό το λόγο παίρνει αυτό το όνομα.
0: Ναι.
1: Είτε εμφανίζεται το Σεπτέμβριο είτε τον Οκτώβριο.
0: Πότε είναι
1: αυτό? Αυτό είναι αύριο το βράδυ.
0: Αύριο βράδυ έχουμε την Πανσέλινο του θερισμού.
1: Φυσικά.
0: Όπω.
1: Ανυπομονώ να τη δω.
0: Σελνιάστηκα τώρα εγώ.
1: Τώρα σελνιάστηκες. Cardigans και My Favorite Game. Πάμε να ακούσουμε εδώ στον αέρα το 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είσαι 92,9 παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Ένα τεταρτάκι μετά τις 7 και να πούμε μια καλημέρα στα παιδιά στο Viber, γιατί έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά.
1: Μια καλημέρα στα γλυκά μας, στα παιδάκια που μας στέλνετε μηνύματα και μας φτιάχνετε το πρωινό. Νιώθουμε ότι έχουμε παρέα.
0: Επίσης να πούμε και μια καλημέρα σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, έτσι μου ήρθε.
1: Να πούμε και μια καλημέρα σε όσους έχουν χτυπήσει το μικρό του δαχτυλάκι στο πόδι.
0: Να πούμε και μια καλημέρα. Λοιπόν, θα πούμε όμως.
1: Σε όσους στο δημοτικό έχουν κατουρηθεί πάνω τους.
0: Όχι, αλλά θα πούμε μια αγωνιστική καλημέρα σε αυτοί που είναι θύματα αυτού του άγραφου κανόνα του σύμπαντος. Γιατί το συζητάγαμε πριν με τη Ζωή εδώ πέρα και γελάγαμε και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να το συζητήσουμε και με εσάς. Για ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα τώρα στο Viber 6942-929-929. Σας έχει τύχει αυτό που λέτε ότι σήμερα αύριο έχω ρεπό. Και συνήθως πέφτει και Σαββατοκύριακο. Δηλαδή οι περισσότεροι δεν δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα. Και λένε αύριο θα κοιμηθώ ρε παιδί μου μια ώρα παραπάνω. Καλή ώρα εμείς που ξυπνάμε κάθε μέρα στις 5.30. Και εκείνη τη μέρα θα τύχει κάποιος στην πολυκατοικία να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική εργασία. Αλλά θα ξεκινήσει από τις 7 το πρωί, όχι η αστεία.
1: Και φυσικά θα είναι και ευγενικός. Και για συγγνώμη, έπρεπε να γίνει αυτό τώρα. Και εντάξει.
0: Να σου πω κάτι, το δικαιολογεί σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί και αυτοί μια μέρα τη βδομάδα έχουν να κάνουν κάποια δουλειά στο
1: αλλά
0: σπίτι.
1: Αλλά αυτά που σκέφτεσαι την ώρα που ακούς αυτό τον ήχο. Πραγματικά.
0: Γιατί όχι, μια όχι. Μέρα. Γιατί δεν το έκανε εχθές που είχα ξυπνήσει 5.30 και δεν θα το άκουγα.
1: Και εχθές το έκανε. Το θέμα είναι ότι δεν είσαι στο σπίτι γιατί δούλευες. Κάθε μέρα το κάνει. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Αργύρη μου. Ότι εμένα αυτά πια δεν με αγγίζουν. Έχω πάρει ωραιότατες οτοασπίδες.
0: Όντως.
1: Γιατί θέλω να σου θυμίσω ότι εγώ μεγάλωσα πάνω από καφενείο. Που στο καφενείο βάζανε στο τέρμα. Παλιά, βαριά, λαϊκά.
0: Ρεμπέτικα.
1: Και μέσα από το καφενείο και έξω από το καφενείο ερχόντουσαν με αμάξια οι γείτονες για να μας μοιράσουν τη μουσική τους έτσι απόλαυση.
0: Δε.
1: Οπότε έχω ζήσει να ακούω 8 ώρα το πρωί. Μαρία, πιάσε ένα ουζάκι. 8 ώρα το πρωί. Έθινα και Πανελλήνης, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, να σας πω, θέλω πρώτη καλημέρα τέτοιο συμβάν. Σας έχει τύχει. Θέλω να μου πείτε ποια ήταν η τελευταία φορά που σας έτυχε να πείτε να κάτσω να ξαποστάσω το κορμάκι μου λίγο ρε παιδί μου και να τύχει ο άλλος να τρυπήσει για να κρεμάσει ένα
1: να
0: κάδρο.
1: Να θυμίσω στον κόσμο ποιος έφτιαχνε όλη τη χρονιά το σπίτι του και τις κουζίνες του και τα τέτοια του και μας είχε αυτός τα τέτοια σε όλη την πολυκατοικία.
0: Είχα ενημερώσει όλη την πολυκατοικία.
1: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία 7 ώρα το πρωί.
0: Δεν άφηνα ποτέ μάστορα να έρθει πριν τις 8. Ποτέ. Έλεγα τουλάχιστον τους ξυπνήσω, τους πετάξω στο ταβάνι από τις 8 η ώρα. Λοιπόν, 2-10-80-50.000 γιατί έχουμε πρώτη καλημέρα. Θέλουμε την εμπειρία σας σε αυτό το θέμα, αλλά και στο Viber εσείς οι υπόλοιποι.
1: Και TGI Fridays, δωρεπιταγή 50 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε μπεργκεράρες, ποτέτο twisters, κοκτέιλάρες, όλα τα ωραία που έχουν εκεί.
0: Έτσι, έτσι. Πληγωμένες ψυχές, πρωινές πληγωμένες ψυχές θέλουμε. 2-10-80-50.000. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: 92,9 εκεί. Και ήρθε η ώρα να μας πει κάποια ψυχή μια γλυκιά καλημέρα.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
3: Λοιπόν, τη Μαρία έχουμε στη γραμμή μας. Μαρία, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ναι, η Μαρία είμαι.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, καλά. Βγάζω όλο το σκύλο για να πάω για δουλειά.
3: Α, τι κάνει το παιδί, για πες μας, καλά είναι?
4: Καλά είναι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Γεράκος, αλλά πάει καλά.
0: Γεράκος μας.
3: Παιδάκι μου, έκανε πιπί του?
4: Ναι. Κάνει. Ναι. Έχει διαδρομή ακόμα.
0: Είναι στη διαδικασία. Είναι αυτό που κάνουν τα σκυλιά.
4: Μου αρέσει να αγοράζει οικόπεδα παντού.
0: Φυσικά.
3: Να σου πω, Μαράκι, εσύ για πες μας, έχεις εμπειρία τέτοια? Έτσι,
4: λοιπόν, αυτή... παιδιά, έχω την πιο τραγική εμπειρία. Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο τραγική. Έβαλα μια μέρα άδεια κι εγώ σαν άνθρωπο.
3: Ναι.
4: Και πρωί-πρωί το αφεντικούλ με παίρνει τηλέφωνο.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι χειρότερο. Καλά, τι εργασίε.
3: Τι ώρα?
4: Πρωί, 8 η ώρα το πρωί, α, που έπρεπε να είμαι στη δουλειά. Και το θέμα δεν είναι ότι με πήρε τηλέφωνο. Γιατί εντάξει, σημαίνω. Ενώ να χρειάστηκα τη δουλειά. Με πήρε τηλέφωνο γιατί είχε δει μια αναπάντηση που του είχα κάνει την προηγούμενη μέρα το απόγευμα. Γιατί είμαστε και φίλοι. Και του λέω, παιδάκι μου, είσαι τρελός. Δεν το έχει, παιδιά, δεν το έχει καθόλου.
3: Με πήρε να με ρωτήσει πού είναι η ζάχαρη στο γραφείο.
0: Όχι, το χειρότερο είναι ότι έλα, είδα ότι με πήρε. 8 η ώρα το πρωί, ενώ έχει βάλει άλλη άδεια να ξεκουραστεί, να κλείσει τα μάτια τη ένα πρωί.
4: Έκανα βλακεία, λέω. Έκανα βλακεία, κάτι έκανα. Και τελικά ήταν για το τίποτα.
3: Έτσι, Μαρία μου, είμαστε όλοι θύματα αυτού του άγραφου νόμου του σύμπαντος.
0: Μία ερώτηση έχω να σου κάνω. Ξανακοιμήθηκες μετά ή σου χάλασε τη μέρα το αφεντικό?
4: Όχι, παιδιά, είμαι πάρα πολύ δύσκολο στον ύπνο. Άμα ξυπνήσω, δηλαδή, δεν μετά με τίποτα.
3: Είσαι σαν τη ζωή και εσύ, πάρα πολύ δύσκολη στον ύπνο.
4: Πρωινά και μεσημεριανά είναι το βράδυ, μπορεί να κοιμάμαι τις 8, αλλά τα πρωινά και τα μεσημεριανά μου με ξυπνήσει τελείως.
0: Τολμάει ο Αγγέλου να ειρωνευτεί για τον ύπνο μου, που ήμασταν χθες στο αυτοκίνητο και γυρίζαμε την εκπομπή και στη μισή διαδρομή κοιμότανε.
3: Αφού είχε κίνηση, βαριόμουν.
4: Έπρεπε να το σκουντάς.
0: Έτσι θα κάνω. Θα πατώ το φρένο σήμερα.
3: Εγώ, Μαρία μου, κοιμάμαι και όρθιος. Εγώ κοιμάμαι και όρθιος. Δεν χρειάζομαι μαξιλάρι.
4: Τα βράδια και εγώ. Και εγώ το έχω αυτό τα βράδια, ναι.
3: Λοιπόν, Μαράκι, ετοιμάσου τώρα το βράδυ πριν τον ύπνο. Θα πας να φας.
4: Έγινε τέλεια.
3: Με την παρέα
4: πάρα
3: σου,
4: πολύ.
3: TGI Fridays, 50 ευρώ δώρο επιταγή για σένα και μόνο, να μας θυμάσαι, να μας σκέφτεσαι και ευχαριστούμε τέλεια. Πολύ που είσαι εδώ στην παρέα του Kiss 92,9.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα,
4: και καλή σεζόν.
3: Καλημέρα και στο Γεράκο, εκεί δίπλα που κάνει πιπί.
0: Φιλάκια.
4: Ναι, σας χαιρετάει. Φιλιά πολλά, γεια.
2: Kiss Breakfast Show.
5: Πάντα με κέφι ζωντάνια, μα φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στο Kiss 92,9, Παρασκευούλα σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και έχει πλάκα ένα μήνυμα που μας ήρθε τώρα.
1: Από μια φίλη μου η οποία δουλεύει στο Δήμο και δουλεύει στο κομμάτι που κόβουν δέντρα, ξύλα κτλ.
0: Φυσικά.
1: Και μου λέει, εμείς στη δουλειά έχουμε αυτό τον άχαρο ρόλο να ξυπνάμε εμείς τον κόσμο. 7 και τα κουρευτικά μηχανήματα τα βάζουμε μπροστά κατευθείαν.
0: Τα πριόνια, φίλε.
1: Και μου λέει, έχει βγει μια φορά ένας τύπος ένα πρωί και μου λέει, προσωπικό ξυπνητήρι, σας βάλαμε πια. Καλημέρα, Αναστασία, να πας ξυπνάς κάθε πρωί.
0: Καλημέρα, Αναστασία μου. Τα λισοπρίωνα εκεί, τα ηλεκτρικά πρωί-πρωί 7 η ώρα, ξέρεις πώς κάνουν αυτά. Να τρέχεις από το σκέφτομαι.
1: Καλέ, έχεις δει την Αναστασία να ανεβαίνει σε τρακτέρ και να παίρνει τα κουρευτικά μηχανήματα. Έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Φανταστικό. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα του Kiss 92,9 γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας όνομα από όλη ζωή το πράγμα.
1: Αλλά και μαθαίνουμε που έγινε πιο ευγενική προσπέραση στον κόσμο.
0: Και πολλά ακόμα, έτσι. Εδώ, μόνο στο Kiss 92,9. Μην πάτε πουθενά.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. 92,9.

0: 92,9 και ένα υπέροχο πρωινό Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου ξημερώνει εκεί έξω. Και παιδί μου, όταν ξημερώνει ένα όμορφο πρωινό, σου φτιάχνει διάθεση και θες να αρπάξεις τη ζωή από τα μαλλιά. Βασικά, να βγεις έξω.
1: Σκέφτομαι να τελειώσουμε την εκπομπή και να πάω στο σπίτι και να ρίξω έναν ύπνο.
0: Έτσι, τόσο βαρετή είσαι και αναμενόμενη καθημερινά. Και μια και είναι πρωί, λοιπόν, είναι η ώρα του πρωινού. Εσείς, παιδιά, τι τρώτε για πρωινό? Δηλαδή, τώρα, τι καλούδι μαγειρεύετε εκεί πέρα ή τι μασουλάτε?
1: Αχ, χθες πήρα ένα καρβέλι ψωμί ζυμωτό με προζύμι.
0: Ναι.
1: Φανταστικό.
0: Και με
1: έβαλα ταχίνι και μέλι. Oh. Μόνο υδατάνθρακα, βέβαια.
0: Άρα είσαι του γλυκού.
1: Δεν είμαι όλων.
0: Είσαι όλων.
1: Μπορώ
0: και εγώ όλων είμαι, κυρίως του αλμυρού όμως, αλλά το θέλω και το γλυκάκι μου λίγο από δίπλα. Άκου τώρα τη νέα διατροφική τάση που κερδίζει όλο ένα και έδαφος και δεν είναι άλλο από την ντομάτα, φίλοι.
1: Η ντομάτα.
0: Η ντομάτα, λοιπόν, φαίνεται να παίρνει θέση στο πρωινό, αντικαθιστώντας για αρκετούς τις πιο γλυκές και επεξεργασμένες επιλογές, όπως τα ζαχαρούχα δημητριακά, τις φρυγανιές ή με επεξεργασμένες αλείψεις. Η ντομάτα, λοιπόν, μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητά της σε νερό, καθώς αποτελείται περίπου από 94% νερό, καθώς επίσης ξέρουμε όλοι ότι έχει παρουσία λικοπενίου, ενός και παράλληλα περιέχει βιταμίνη C και ε. Τα συστατικά αυτά έχουν συνδεθεί με την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες, ενώ σημαντική κατανάλωση ντομάτας έχει μελετηθεί και σε σχέση με δείκτες που αφορούν καρδιαγγειακή υγεία.
1: Άρα επίσης, κάνει καλό στην καρδιά η ντομάτα, αυτό
0: όχι
1: είναι
0: μόνο,
1: το συμπέρασμα.
0: Γενικότερα κάνει καλό και στην ενυδάτωση και σε όλα και σου λέει, δεν το ξέρα, έτυχε σήμερα να δω, τώρα το πρωί που ερχόμασταν, χάζεψα ένα βίντεο και ρωτήσαν την Αργυρό την Παρπαρίγου για κάποια συστατικά τέλος πάντων του Σεπτέμβρη και έλεγε, όσο και να σας κάνει εντύπωση, η ντομάτα του Σεπτέμβρη είναι πάρα πολύ νόστιμη ντομάτα. Επειδή πέφτει η θερμοκρασία, είναι σαρκώδης οι ντομάτες τώρα. Οπότε προλαβαίνουμε ακόμα να φτιάξουμε μια ωραία σαλάτα.
1: Μια ωραία ντοματόσουπα, μια ωραία σαλάτα.
0: Μέσα και χουμπτσόπου.
1: Να σου πω κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τρώνε ντομάτα. Αυτό πάλι.
0: Το ξέρω, έχω φίλο.
1: Που σου λένε, α, το μπέργκερ μου και ανοίγει το ψωμάκι και βγάζει την ντομάτα και σου λέει,
0: μπορώ να τρελαθώ.
1: Εγώ, την ντομάτα, να πω κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
0: Φοβερό. Λοιπόν, για στείλτε μας εσείς στο Viber, τι τρώτε για πρωινό, 6942-929-929 και ξεκινάτε να στέλνετε τώρα, να παίρνετε τηλέφωνο και στο σταθερό του Kiss.
1: Για να μας πείτε τι θα φάτε για βραδινό. Βασικά, εμείς θα σας πούμε τι θα φάτε για βραδινό.
0: Θα φάτε ζούτσαν πανερία.
1: Ζούτσαν πανερία, φυσικά, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, με θέα την Ακρόπολη.
0: 80 ευρώ δωρεάν επιταγή, παιδιά, και σήμερα παίζουμε όνομα πολύ ζώφη το πράγμα με το γράμμα TAF.
1: TAF, όπως λέμε.
0: Τούλα.
1: Ναι.
0: Τάσος. Τσεκούρι. Ταυτάς.
1: Του λείπα.
0: Έτσι. Λοιπόν, 2-10-80-50.000 για να πάτε να φάτε στο Ζούτσαν Πανερία με το γράμμα TAF. Όνομα πολύ ζώφη το πράγμα. Ξεκινάτε να παίρνετε τώρα.

0: Το αγαπημένο τραγούδι της ζωής ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Το λέει πάρα πολύ καλά.
1: Είμαι καλά και νιώθω μια χαρά. Θέλω να του πεις ψέματα.
0: Λοιπόν,
1: το αντίστοιχο.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε για να γίνει χαμός σήμερα το Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα, Αργύρη. Καλημέρα, Ζωή.
0: Τι κάνεις?
3: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Εσύ πες μας τα νέα σου.
3: Καλά είμαι και εγώ πάω για δουλειά.
0: Τι ακούω? Ακούω ένα βραχνιασμά. Είμαστε ταλαιπωρημένοι. Είμαστε ξενυχτισμένοι.
3: Είμαι προξυπνημένος.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Αχ, να σου πω. Πες το Βασίλη τι ασκήσεις πρέπει να κάνει για να ανοίξει φωνή του.
0: Τώρα δεν μπορώ. Πρέπει να του δείξω. Κύριε, υπάρχουν πάρα πολλές ασκήσεις για να ανοίξει φωνή μας το πρωί. Αυτά είναι πράγματα τώρα που πρέπει να στα δείξω από κοντά. Δεν γίνεται. Πρέπει να σε διδάξω.
1: Θέλω να βρεθείς με τον Βασίλη από κοντά και να το κάνεις.
3: Πρέπει να βρεθούμε. Πρέπει να βρεθούμε να μου τη δείξεις.
0: Λοιπόν, μια καλή ευκαιρία είναι να πας να φας το βράδυ και μπορεί να περάσω κι εγώ από εκεί μια βόλτα. Ζου τσαμπαντερία λοιπόν. 80 ευρώ δώρο επιταγή. Να πας με την παρέα σου φυσικά να τα ευχαριστηθείς. Αρκεί να μας βρεις κατηγορίες από ταφ. Πώς το βλέπεις?
3: Ωραία, για να δω.
0: Είσαι αρκετά... Έχεις ξυπνήσει αρκετά για να μπορέσεις να τα βρεις όλα αυτά μέσα στο χρόνο που πρέπει?
3: Για να δούμε, για να δούμε.
0: Για να δούμε. Να δώσω χρονόμετρο?
3: Δώσε, δώσε.
0: Φύγαμε λοιπόν. Ένα ζώο από ταφ.
3: Τίγρης.
1: Ένα όνομα.
3: Τάκης.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Αρχιδακτυλουργός.
1: Το λουλούδι της Ολλανδίας.
0: Το χαρακτηριστικό ποιο είναι?
3: Ένα
0: φαγητό.
3: Τουρλού.
1: Ένα μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.
3: Ένα με τηλεόραση.
0: Λέγεται έτσι και το χαλί. Μία χώρα.
3: Τουρκία.
0: Ένα πράγμα.
3: Τετράδιο.
0: Είναι το έμβλημα του Παναθηναϊκού.
3: Τίτης.
0: Για πες και το πώς λέγεται αλλιώς το χαλί τώρα. Εκτός χρόνου, δεν πειράζει. Πώς?
3: Ταπέτο.
1: Ο τάπητας, το λένε και ταπέτο σίγουρα.
0: Α, ταπέτο. Πώς λέμε κλαπέτο? Μου φύγε το κλαπέτο.
1: Νομίζω ταπέτο, περίμενε, θα μάθουμε. Υπάρχει το ταπέτο.
0: Υπάρχει.
1: Είναι αλήθεια και
0: άρα
1: να σου πω.
0: Το δεχόμαστε.
1: Κάτι. Το δεχόμαστε. Γιατί το δεχόμαστε όμως? Γιατί είπε ταπέτο. Γιατί είναι μόρτης. Γιατί έχει μεγαλώσει τον Πειραιά. Και εγώ τους ντοπίτες μου τους τιμάω.
3: Είναι καταπληκτική, ρε παιδιά.
1: Που έχεις μεγαλώσει, αλήθεια τώρα.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα πραγματικά.
0: Πού έχεις μεγαλώσει, για λύστε την απορία.
3: Στην Αθήνα, κέντρο, κοντά εκεί που μένετε τώρα.
1: Κέντρο Αθήνα και ξέρεις το ταπέτο. Είσαι πολύ μάστορας και μόρτης, ρε παιδί μου.
0: Είσαι αλάνη. Λοιπόν, 80 ευρώ δωρε επιταγή από τα Ζου Τσαμπανερία. Να πας να φας με την παρέα σου. Και είσαι ωραίος τύπος, ρε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσύ αγόρι μου, να είστε καλά, καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δεν σε χρειάζομαι τώρα πια, μας λέει η Σερ εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Να την ακούς τη Σερ. Η Σερ ξέρει.
0: Η Σερ
1: χρόνια
0: ξέρει.
1: Τα λέει.
0: Είναι σοφή η Σερ.
1: Εδώ λοιπόν στο Kiss 92,9 και πάμε παιδιά τώρα να μιλήσουμε, εντάξει, για το ελληνικό δαιμόνιο που πραγματικά ο Έλληνας δεν υπάρχει περίπτωση να βρει τη λύση του. Κάπου ορεινά λοιπόν θα μεταφερθούμε σε κάποιο επαρχιακό δρόμο της Ελλάδας, όπου ένα φορτηγό με μεταφορέ μετακομίσεις πηγαίνει την πορεία του προφανώς σε κάποιο δρομολόγιο που κουβαλούσε κάποια πράγματα.
0: Κανονικότατα.
1: Όπως ξέρεις λοιπόν, αυτά τα φορτηγά απ' έξω έχουν την επωνυμία τους, έχουν τα τηλέφωνά τους, έχουν τα πάντα τους. Όμως ο επαρχιακός δρόμος είχε κλείσει γιατί το φορτηγό ήταν αρκετά μεγάλο και από πίσω ήταν δύο φίλοι οι οποίοι ταξίδευαν παράλληλα. Το φορτηγό πήγαινε πολύ αργά και αυτοί θέλαν να κάνουν προσπέραση.
0: Τους πήγαινε τέτοιο.
1: Σου λέει, τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα ενημερώσουμε το φορτηγό να περάσουμε μπροστά. Απ, θα πάρουμε τηλέφωνο. Και πήραν τηλέφωνο το φορτηγό και ακολούθησε αυτός ο σπαρταριστός διάλογος. Ακούστε παιδιά, ειλικρινά.
2: Καλησπέρα σας. Είστε οδηγάτε αυτή τη στιγμή τα λίκα μπροστά μου. Οδηγάτε την ταλίκα μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Όχι ρε παιδί μου, για να κάνουμε προσπέραση, αυτό εννοώ. Για να κάνουμε προσπέραση το ρωτάω. Είστε θεός.
1: Είδες που για όλα υπάρχει λύση.
0: Πραγματικά.
1: Ειλικρινά, εγώ έτσι έχω ζητήσει και λογαριασμό. Έχω πάει σε μαγαζί να φάω και επειδή ήταν έξω τα τραπέζια, στη Μέρη, στην Κυψέλη. Επειδή ήταν έξω τα τραπέζια, βιαζόμουν να φύγω γιατί έπρεπε να πάω να κοιμηθώ, να ξυπνήσω νωρίς να έρθω στο ραδιόφωνο. Και πήρα τηλέφωνο μέσα, η Μέρη έλειπε, πήρα τηλέφωνο μέσα και το σήκωσε ένα υπάλληλο και λέω: Γεια, συμμοργύρι απ' έξω από το τραπέζι, μπορείτε να έρθετε να πληρώσω. Θέλω να πω ότι φαντασία θέλει, όλα γίνονται.
0: Το έχω κάνει και εγώ αυτό με τηλέφωνο σε φορτηγό, θέλω να σου πω, στην πολυκατοικία μα που μα κλείνουν συνέχεια το πάρκινγκ, είχε έρθει ένα φορτηγό από την Κοζάνη με μεταφορές μετακομίσεις και μας είχε κλείσει κανένα τέταρτο και προσπαθούσα να βγω, δεν τα κατάφερνα και πήρα τηλέφωνο στην Κοζάνη που ήταν το σταθερό και τους έλεγα, ένα φορτηγό σας μας έχει κλείσει το πάρκινγκ και δεν μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας.
1: Και πώς το βρήκανε?
0: Δεν ξέρω ποιο είναι. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Α, εσύ τζίφος, δεν έβγαλες τίποτα?
0: Εγώ δεν έβγαλα τίποτα, όχι. Πήγα να βοηθήσω τη γειτονιά σαρωμένη των δασών.

0: ο ήλιος ξεπροβάλλει πίσω από τα βουνά, έτσι και η διάθεση εδώ ανεβαίνει στον 92,9 εκείς με τις καλύτερες 90's του Now επιτυχίες.
1: Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε με τι αιχεμονεί ένα στους δύο εφήβους.
0: Αλλά Αργύρη μου, και τι θησαυρό μπορεί να κρύβεται μέσα στο σιρτάρι μας? Τι θησαυρό, όχι τι θησαυρός.
1: Ένα ξεχασμένο σιρτάρι, όντως, τι μπορεί να κρύβει μέσα, ε?
0: Τα δικά μου τα σιρτάρια μόνο θησαυρούς έχουν.
1: Μα και λεφτά έχω βρει. Για να δούμε όμως, έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε όλοι μαζί αυτό σε πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7. Δεν είναι 100.
3: Ούτε 200.
2: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις... στο πιάτο.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Αυτή η νύχτα μένει.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
4: Ένα κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: 92,9 Kiss.
7: Kiss Breakfast.
6: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes.
1: Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Να επιτυχίες. 3 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή, είναι 25 Σεπτεμβρίου.
2: Και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
1: Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ζωή και που διαχρονικά, για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό γενικότερα. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες που αλλού φυσικά στο dei.gr.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Παρασκευούλα σήμερα, όπως είπαμε, έτσι με ωραίο ήπιο. Ηλιόλουστο φθινοπορεινό καιρό ξεκινάμε, με έναν υπέροχο αττικό ουρανό, με έναν ηλιολόλαμπρο σήμερα το πρωί, με μια θερμοκρασία που θα φτάσει κάπου εκεί το μεσημέρι γύρω στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, ό,τι πρέπει, και το βράδυ σιγά σιγά, χωρίς κάτι φοβερό, ούτε ανέμους ούτε βροχούλες, θα κατέβει εκεί στους 21-22 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκουμε στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεο μέχρι και την Αιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο, στην Αττική Οδό από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι, στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισία στην άνοδο της έχει αρκετές δυσκολίες, η κάθοδος την παλεύει κάπως για την ώρα. Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος Καλλιθέας μέχρι την Καλλιρόη, θα δείτε κινησούλα. Η Αρδιτού, η μισή Αρδιτού έχει κίνηση, η άλλη μισή δεν έχει. Επιτέλους, ένα πρωί να κινηθεί ένας άνθρωπος πάνω στην Αρδιτού, ρε παιδί μου.
1: Μια χαρά, Παρασκευούλα, φαίνεται κάτι γίνεται εκεί στην Αρδιτού. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μείνετε συντονισμένοι εσείς τώρα, γιατί εδώ έρχονται τα καλύτερα. Μπήκαμε μόλις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 seconds ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς και Αργύρη μου. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Για πες.
0: Εσύ όταν αλλάζεις κινητό, όταν παίρνεις καινούριο ρε παιδί μου, το προηγούμενο το κάνεις?
1: Συνήθως το δίνω στην αδερφή μου.
0: Αχ,
1: το αδειάζω και το δίνω.
0: Όλοι έτσι κάνουμε και εγώ τα δίνω στους φίλους μου τα προηγούμενα μοντέλα.
1: Ναι μωρέ, γιατί τώρα πια αλλάζουμε κινητό συχνά. Παλιά ζωή περίμενα να λιώσει το κινητό, αλλά τότε αντέχανε, τώρα δεν αντέχουν.
0: Φυσικά και αντέχανε, γιατί κάνουν, παίρνουν τηλέφωνα, στέλνουν μηνύματα και παίζεται και φιδάκι.
1: Οπότε τώρα το αδειάζω και αλλάζουμε κινητό κάθε 2 χρόνια. Το δίνω στην αδερφή μου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, ένας μάστορας πριν από κάποια χρόνια, το 2007 συγκεκριμένα, είχε αγοράσει το πρώτο iPhone που βγήκε ever. Ωραία.
1: Πότε βγήκε το iPhone?
0: Το πρώτο iPhone βγήκε το 2007.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Το πρώτο, το οποίο ήταν κανονικό smartphone.
1: Οκ. Okay.
0: Δηλαδή δεν ήταν με κουμπιά, ήταν κατευθείαν με οθόνη αφής, όπως ξεκινήσανε τα σημερινά smartphones.
1: Okay, okay.
0: Λοιπόν, ο κύριος αυτός το αγόρασε, δεν το άνοιξε ποτέ. Το κράτησε στην αρχική του συσκευασία, που παλιά στα κινητά σου δίνανε μαζί και αξεσουάρ. Σου δίνανε φορτιστές, ακουστικά.
1: Το πήρε και δεν το άνοιξε.
0: Το πήρε και δεν το άνοιξε ποτέ. Το κράτησε κλειστό. Και θα σου πω γιατί ήταν πάρα πολύ έξυπνος αυτός ο κύριος.
1: Ναι.
0: Γιατί το έβγαλε σε δημοπρασία μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: 19 χρόνια έχουν περάσει από το 2007.
0: Και μάλιστα, ενώ στη δημοπρασία το είχαν βάλει 10.000, η αρχική τιμή ήταν 10.000 δολάρια. Πόσο πωλήθηκε, Αργύρη μου?
1: Πόσο πωλήθηκε, ζωή μου?
0: 190.372,80 δολάρια.
1: Να σου πω κάτι. Λογικά ούτε η iPhone η ίδια δεν είχε το πρώτο μοντέλο που έβγαλε το 7.
0: Το πρώτο μοντέλο. Πολλοί το έχουν. Δηλαδή, μπορείς να το πουλήσεις το κινητό. Άμα έχεις ένα παλιό γκατζετάκι τέτοιου τύπου, μπορείς να το πουλήσεις. Κάνα κατοστάρι, κάνα
1: τυποσάρι. Το ότι ήταν άθικτο.
0: Το ότι ήταν άθικτο είναι αυτό που το έκανε να κοστίζει κοντά σχεδόν 200.000 δολάρια.
1: Φανταστικό. Όχι. Εγώ μέσα στα συρτάρια μου δεν υπάρχει περίπτωση να βρω τέτοιο πράγμα. Γιατί εγώ τα άνοιγα τα τηλέφωνα. Μέσα στα συρτάρια μου μπορεί να βρει κάνα δόντι που είχα βγάλει όταν ήμουν μικρός, καμιά φωτογραφία την πενταήμερη, καμία έκθεση.
0: Εμένα στα σιρτάρια μου δεν θέλω να σου πω τι μπορείς να βρεις.
1: Τι μπορείς να βρεις?
0: Άστο. Απλά θέλω να σου πω ότι το πρώτο iPhone τότε πολλούνταν στα 500 δολάρια.
1: Α, ακριβό
0: δηλαδή
1: ήταν για τότε.
0: Δηλαδή αυτός έδωσε 500 δολάρια τότε, το 2007. Και έβγαλε 190 μετά
1: χιλιάδες.
0: Από... Ναι, 190.000 δολάρια μετά από πόσα χρόνια.
1: Wow, μετά από 19 χρόνια.
0: Γι' αυτό βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι συλλέκτες και παίρνουν, ας πούμε, τη συλλεκτική φιγούρα τάδε και δεν τη βγάζουν από τη συσκευασία. Το κινητό το τάδε, έχω ένα γνωστό, ο οποίος κάθε φορά που αγοράζει πράγματα για το PlayStation, π.χ. controller, ας πούμε. Τα παίρνει επί δύο.
1: Και
0: το ένα το κρατάει
1: άφηστο.
0: Κλειστό και το άλλο, ειδικά όταν είναι και special edition. Τέλος πάντων.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο του να το πω. Θα τον χειροκροτήσω και να αρχίσουμε από τώρα να επενδύουμε σε αυτό.
0: Τώρα δεν νομίζω ότι έχει την ίδια αξία. Τότε ήταν το πρώτο iPhone. Τώρα τι δεν έχει
1: να πει. Να κρατήσουμε κάτι άλλο. Την πρώτη χαρτοσακούλα από το μανάβικο τη γειτονιά. Δεν ξέρω, μπορεί κάποτε να πιάνει 10, 12, 15.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε Hozier και του Sweet εδώ στον αέρα του 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss και 18 λεπτά μετά τις 8, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και Kiss World Concerts 2026, Shakira, Shakira.
1: Γιατί στο site του Kiss, παιδιά, και στο Instagram του Kiss,
0: και αλλά παρέα με την Genius Travel,
1: φυσικά, σας στέλνουμε στους καλύτερους διαγωνισμούς. Γι' αυτό μπείτε γρήγορα στο site του kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Shakira. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό. Αχ, τι ωραίο το πρωινό του ξενοδοχείου. Ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για την αυλία της Σακύρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπαίνεις λοιπόν τώρα στο site του kiss929.gr, δηλώνεις συμμετοχή γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια, δεν πουλάει απλά πακέτα.
0: Η Genius Travel, παιδιά, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα, Αίγυπτος με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε λοιπόν για να τα δείτε όλα αυτά και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα πολλά στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Και Shakira, Shakira είναι εδώ, το Νοέμβριο. Έρχεται για εσάς και μόνο.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Για όλους τους καλημέρες, σε όσους είστε σταθερά εδώ στην παρέα του Kiss 92,9 και μένετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε για το νέο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα να δουλεύεις με τηλεεργασία.
1: Αλλά και όλες οι λεπτομέρειες για τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ.
0: Τι έμεινε, μετράμε αντίστροφα για τη μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Διεθνών προδιαγραφών συναυλία πλέον. Θα τα μάθουμε όμως όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε Underdog Project και Summer Jam.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Δεν είναι 100.
3: Ούτε 200.
2: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40%. Και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
9: Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: 92,9.

0: Λοιπόν, για ένα νέο πρόγραμμα αποκέντρωσης θα μιλήσουμε εδώ στον αέρα του KISS 92,9 τώρα και με επιδότηση που φτάνει και το 90% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για έναν ολόκληρο χρόνο, το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης που επιχειρεί να συνδέσει την τηλεεργασία με την αποκέντρωση. Το σχέδιο αυτό απευθύνεται, σου λέει, σε επιχειρήσεις που θα προχωρούν σε προσλήψεις ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν σε ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας εργασία, την εργασία τους δηλαδή, εξ αποστάσεως. Η επιχείρηση θα επιβαρύνεται ουσιαστικά με μικρό μέρος του κόστους κατά το πρώτο 12μηνο, ενώ ο εργαζόμενος θα μπορεί να παραμένει στον τόπο κατοικίας του.
1: Κατά το πρώτο 12μηνο, ναι. Άρα μετά σου λέει ή θα τον πληρώσει η επιχείρηση ή θα πρέπει να βρει άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Όχι, απλά ρωτάω για να καταλάβω το διαδικαστικό, γιατί με αφορά το ζήτημα.
0: Θες να κάνεις αποκέντρωση?
1: Ωραία θα ήταν. Αλλά θέλω να κάνω αποκέντρωση στο Λονδίνο.
0: Το να σου δίνουν πάντως κίνητρο να... Γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που θέλει πραγματικά να φύγει από την Αθήνα και να φτιάξει τη ζωή του εκτός Αθηνών. Και είναι φοβερό να δίνονται κίνητρα, ρε παιδί μου, για αυτό το
1: φυσικά,
0: πράγμα.
1: Φυσικά, και να δουλεύεις και από το σπίτι σου και να είσαι και στο χωριουδάκι σου, στο βουνό πάνω, τι ωραία, ή στη θάλασσα.
0: Και πραγματικά πια με τα AI, με το ίντερνετ, με τους υπολογιστές, με τις τηλεεργασίες, πραγματικά νομίζω ότι μπορεί. Υπάρχουν άπειρες δουλειές, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δουλειών που πραγματικά άνθρωποι μπορούν να δουλεύουν από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ρε.
0: Δηλαδή, μια εταιρεία στην Αθήνα όντως μπορεί να έχει υπαλλήλους οι οποίοι δουλεύουν από το σπίτι
1: τους κόσμο κιόλας,
0: και να μένουν στο εξωτερικό, όχι απλά σε ένα νησί απομακρυσμένο, ακριτικό.
1: Όχι, όχι, είναι φανταστικό, το ζηλεύω απίστευτα. Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Εγώ εύχομαι πραγματικά σε όποιον ονειρεύεται μια τέτοια ζωή, πραγματικά να το καταφέρει να το προγραμματίσει. Μακάρι. Στόχος όλων μας είναι.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Couscous.
1: Well, that's just crazy.
2: Να τα πούμε και τα ωραία που έρχονται σιγά σιγά, γιατί κακά τα ψέματα είναι το γεγονός
3: της χιλιετίας.
2: Είναι πραγματικά ίσως η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Πραγματικά η Άννα Βύση αύριο θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για να υποδεχτεί, πόσους να υποδεχτεί τώρα, λένε ότι θα πιάσει, έχουν περιμετρική σκηνή και θα καλύψουν.
3: Νομίζω ότι χωράνε 80.000 σίγουρα στο ΟΑΚΑ.
2: Θα ανέβει στη σκηνή λοιπόν για 80.000 θαυμαστές της, οι οποίοι πραγματικά περιμένουν αυτό το μουσικό γεγονός πάρα πολύ.
3: Θέλω να σου πω
2: έχει ετοιμάσει, λένε, παπάδες.
3: Αλήθεια είναι αυτό, και θέλω να σου πω ότι με έχει πλησιάσει όποιος άνθρωπος μιλάει ελληνικά αυτή τη στιγμή, μήπως το βρω εισιτήρια. Και είμαι σε φάση, έχετε καταλάβει ότι δουλεύω στον Κις που παίζει ξένη μουσική?
2: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρει. Εσύ ειδικά χώνεσαι παντού. Να πούμε λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ πλάκα τις τελευταίες μέρες. Έχουν βγει βίντεο στα social media, όσοι βγαίνουν να τρέξουν εκεί στο ΟΑΚΑ ή όσοι πάνε εκεί γύρω. Η Άννα φυσικά κάνει τις τελευταίες πρόβες της όλο αυτό τον καιρό, τα απογεύματα, και φυσικά τα ντεσιμπέλ είναι τεράστια.
3: Και έχουν βγει και από γύρω-γύρω βίντεο και από μέσα από το στάδιο.
2: Και από μέσα έχουν βγει, όπου είχε πλάκα ένα βίντεο που είδα χθες που έλεγε, ήταν προφανώς η Άννα κάτι προσπαθούσε να συνονιθεί από το μικρόφωνο και απ' έξω ένας είχε τραβήξει το βίντεο και η Άννα έλεγε εκείνη την ώρα, παιδιά, αυτό το κουμπί δεν, πατήστε το νωρίτερα. Και έλεγε αυτό στο σχόλιο στο βίντεο ότι, ρε φίλε, τέτοια παραγωγή, πατήστε το ένα ρημάδι κουμπί για την ιδέα την απόλυτη. Λοιπόν, οι πόρτες ανοίγουν στις 5, ενώ το pre-show είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 8, για όσους έχετε εξασφαλίσει ένα εισιτήριο.
3: Ο Άρτζη θα την ανοίξει την Άννα.
2: Η μεγάλη συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ticketmaster, όσοι έχουν εισιτήριο για την Golden Standing Arena και θέλουν να βρίσκονται όσο πιο κοντά στη σκηνή, καλό είναι να υπολογίσουν αρκετό χρόνο για την άφιξη και την είσοδό του στο χώρο. Σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, η κίνηση στις εισόδους αναμένεται αυξανόμενη, ιδιαίτερα όσο πλησιάζει η έναρξη του show. Πού μπορείτε να παρκάρετε τώρα?
3: Ναι, και
2: πέρα,
3: μην κάνετε κανένα αστείο να πάτε με αμάξι. Εγώ σα λέω, γιατί το είχα κάνει στο Coldplay αυτό το έξυπνο πράγμα.
2: Το έκανα 45.000.
3: Στο πάρκινγκ το έβαλα κανονικά. Δεν είχα πρόβλημα με αυτό. Εγώ είχα πάει νωρίς, χωρούς. Είχα πάει εγώ 3 ώρα το μεσημέρι για να το βάλω. Το θέμα είναι ότι πάρτε τα μέσα. Αλήθεια, πάρτε τα μέσα. Ούτε ταξίδι θα βρείτε εκείνη την ώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο ηλεκτρικός θα έχει
3: σε λειτουργία
2: και πολύ συχνά δρομολόγια. Οι τιμές των εισιτήριων, γιατί υπάρχουν ακόμα κάποια εισιτήρια που είναι πάντα της τελευταίας στιγμής, διαμορφώνονται ανάλογα με τη ζώνη. Στις κατηγορίες standing οι αρχικές τιμές ήταν.
3: Οι αρχικές τιμές, όταν βγήκαν τα εισιτήρια, γιατί τώρα μπορεί να τα βρεις και 300 ευρώ.
2: Σωστά. Κάποια εισιτήρια που θα έχουν μείνει ή κάποιοι που δεν θα πάνε τελευταία στιγμή.
3: Φυσικά
2: θα τα μεταπολίσουν. Κάπως έτσι πήγαμε και εμείς.
3: Στις Ελληνδιών. Στην αρχή τα εισιτήρια είχαν από 30 μέχρι 60 ευρώ και τώρα μπορείτε να τα βρείτε στην προνομιακή τιμή των 700 ευρώ.
2: Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα είναι εκεί αύριο. Πραγματικά το περιμένουν πάρα πολύ και νομίζω ότι η Άννα έχει προσλάβει τον στυλίστα της Μαντόνα.
3: Φαίνεται
2: ο χορογράφος της Taylor Swift.
3: Καλέ, δεν έχεις δει ένα πλάνο που θα ανέβει στον αέρα? Την έχουν βάλει σε ένα πράγμα σαν σφαίρα και θα πετάει πάνω από το κοινό.
2: Εντάξει, ετοιμάζονται φοβερές εκπλήξεις για τους θαυμαστές της και φυσικά νομίζω ότι πια ανεβάζει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Φυσικά μόνο η Άννα Βύση.
3: Γιατί ξέρεις τι συμβαίνει, ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
2: Τώρα αυτό με χρυσά γράμματα θα γραφτεί.

Kiss Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss. Ακούμε Sia και Unstoppable. Γιατί είμαστε ασταμάτητοι εμείς εδώ, η παραγωγή του 92,9 Kiss. Και εμείς και Sia. Και είμαστε εδώ για να σας κρατάμε καθημερινά την καλύτερη παρέα. Λοιπόν, Αργύρη μου, άκου τώρα κάτι ανησυχητικό, το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σου.
1: Α, ξέρω τι θα πει.
0: Και αφορά τους εφήβους. Ένα στους δύο εφήβους στην Ελλάδα έχει μονή με τα social media. Από το 36,1% στο 48% αυξήθηκε μέσα σε 9 χρόνια το ποσοστό των εφήβων 15 και 16 ετών στην Ελλάδα που εμφανίζουν προβληματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Και μεταξύ μας, όχι μόνο μεταξύ εφήβων. Καλά. Αν θες τη γνώμη μου.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, απλά η μεγαλύτερη αφορά τους,
1: απλά η μεγαλύτερη την πατήσαμε στον COVID. Γιατί ήταν η μοναδική μας παρέα και ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με τον εξωκόσμο.
0: Και οι έφηβοι την πατήσαν στον COVID, γιατί οι έφηβοι έκαναν μαθήματα μέσω υπολογιστή, επικοινωνούσαν με τους φίλους τους μέσω υπολογιστή.
1: Ακριβώς.
0: Η φάση της ηλικίας που ήταν οι πρώτες τους βόλτες, ρε παιδί μου, λίγο πιο ανάλαφρες,

0: κλεισμένα στο σπίτι τα παιδιά, οπότε προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να ασχοληθούν με κάτι το οποίο τουλάχιστον δεν θα τρελαθούν τελείως. Και οι γονείς επίσης από την άλλη στον COVID τρελαθήκαν, γιατί είχαν τα παιδιά όλο το 24ωρο μέσα στο σπίτι και δεν ξέραν τι να κάνουν. Και φυσικά πήραν τα κινητά τα παιδιά.
1: Οι γονείς είχαν και τους συζύγους μέσα. Είχαν τον ένα σύζυγο τον άλλον.
0: Και άμα έμενε και πεθερά στο σπίτι.
1: Πόσα διαζύγια γίνανε στον COVID.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
0: Το COVID ήταν ένα καλό τεστ για τις σχέσεις, θέλω να σου πω. Όσοι επιβίωσαν τον COVID είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Εγώ χώρισα η αλήθεια. Τέλος πάντων. Όλα για καλό γίνονται. Αυτά τα ενισχυτικά δείγματα, τέλος πάντων, βλέπουμε όσον αφορά τη στο social media.
1: Και η μελέτη είναι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, παρακαλώ. Γιατί συνήθως λέμε μελέτες από το εξωτερικό, να που είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει εδώ τα χωρικά μας ύδατα.
0: Φυσικά, και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η χρήση των social media και το κάψιμο του εγκεφάλου, που θα έλεγε κανείς. Είναι και το ότι οι έφηβοι έρχονται και σε επαφή με αρκετό ακατάλληλο περιεχόμενο, το οποίο δεν είναι ελεγχόμενο.
1: Και τις περισσότερες φορές αθελά τους κιόλας. Εκεί που κάνεις scroll, μπαπ, να σου βγει κάτι που δεν θα έπρεπε να δεις.
0: Εδώ μου βγαίνουν εμένα. Στους έφηβους δεν θα βγουν. Τέλος πάντων, πάμε να χάσουμε τον έλεγχο με τον Daddy Swims.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
5: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. Έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση. Στο onassis.org.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Το φως στην ψυχή μας τραγουδάει η Έλενα Παπαρίζου εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Μόλις δύο λεπτά μετά τις 9 και μπήκαμε αισίως στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Και οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του.
1: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τώρα τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Εγώ είμαι ο άγγελος.
3: Εγώ είμαι ο λαγός.
0: Τι να σας πω τώρα. Βλέπετε έξω, μισό να ανεβάσω το story. Ο ήλιος παραμένει εκεί και μας χαμογελά. Πάρα πολύ ωραίο καιρό έχει σήμερα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο πρωινό. Ειλικρινά εύχομαι κάποιοι από εσάς που μας ακούτε, δεν γίνεται όλοι, το ξέρω, να μην έχετε δουλειά και να πάτε για έναν ωραίο καφέ. Ένα ωραίο brunch. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και η θερμοκρασία θα ανέβει κιόλας στη διάρκεια της ημέρας. Θα πάει 25 βαθμούς Κελσίου με πεντακάθαρο ουρανό, ο οποίος θα εξακολουθήσει να υπάρχει μέχρι και το βραδάκι, χωρίς κανένα έτσι έκτακτο βαρομετρικό, δηλαδή ούτε σύννεφα, ούτε αέρδες, ούτε τίποτα. Απλά το βράδυ θα δροσίσει κι άλλο λίγο, θα κατέβει η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μια υπέροχη φθινοπορεινή ημέρα.
1: Να σας πω λοιπόν, καλά μου λαγουδάκια, ότι αυτή τη στιγμή ο Κηφισός έχει κινησούλα από το ύψος του Αιγάλου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης η Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τη Λυκόβρηση. Επίσης η Κηφισία στην άνοδό της είναι λίγο δύσκολα, δεν θα σας το κρύψω, δεν θέλω να σας λέω ψέματα. Η Βασιλής Σοφίας όλη άνοδος είναι μια δύσκολη κατάσταση. Όπως και η Σταδίου, αγαπημένα μου παιδιά. Όπως και η Αρδιτού. Βέβαια, όχι τόσο χάλια, την έχω δει και χειρότερα την Αρδιτού. Όπως και η Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος Νέου Κόσμου μέχρι και την Καλλιρόης και, παιδιά μου καλά, έχει αρκετή κίνηση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Η κίνηση ξεκινάει από τον Πειραιά και φτάνει μέχρι... Είναι εδώ Παλαιοφάλιρο.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια στο Παλαιοφάλιρο.
1: Συγχαρητήρια στο Παλαιοφάλιρο για την κίνηση.
0: Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Αλλά μία είναι η συνταγή. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας γιατί ο Kiss 92,9 μαζί με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και τα τρελοκομεία εδώ του Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ και έρχεται η Ντάρα με το Bangranga.

0: Είσαι 92,9 λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 9, που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε ήδη, διανύουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής μας και τώρα, Ζωή, θέλω να σε πάω στη Ρόδο και να σου πω ότι αν ήμασταν ληστές, θα ήμασταν εγώ και εσύ.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: τι
0: αν ήμασταν ληστές, θα ήμασταν έτσι ακριβώς αυτό που θα σου περιγράψω. Κάπου λοιπόν αργά το ξημέρωμα, γύρω στις 4 η ώρα, ένας επίδοξος διαλύκτης πλησίασε την είσοδο ενός καταστήματος που είχε βάλει στόχο και άρχισε να ταρακουνά την τζαμαρία, προφανώς για να μπει μέσα να τον πιστέψει.
1: Να ταρακουνά, δηλαδή πήγε και έκανε ανοίξτε,
0: ναι,
1: μου, ανοίξτε,
0: ανοίξτε μου, ανοίξτε μου την τζαμαρία. Όπως φαίνεται λοιπόν, ο κακοποιός πρόχνει τόσο δυνατά το τζάμι που αυτό ραγίζει και σπάει σε 1000 κομμάτια να που και πέσανε πάνω του.
1: Και θρύψεις, αλλά.
0: Ακριβώς. Ο διαλύκτης λοιπόν, αφού γλιτώνει από τα κομμένα γυαλιά και ήταν όρθιος, απτόητος, κατευθύνεται μέχρι το ταμείο της επιχείρησης. Όμως είχε και μια λιγουρίτσα παράλληλα και κρατούσε ένα σάντουιτς στο χέρι. Όλα αυτά με το σάντουιτς στο χέρι τα έκανε.
1: Εμείς.
0: Προσπαθεί.
1: Θα πω σε αυτό το μαγαζί.
0: Εμείς ήμασταν ικανοί να σου κρατάω και τον μπολ με τη σαλάτα από πίσω. Προσπαθεί λοιπόν να ανοίξει το σιρτάρι με το σάντουιτς στο χέρι, ξαναλέω, το οποίο είναι ξεκλείδωτο με το ένα χέρι, καθώς δεν θέλει να αφήσει το γεύμα του. Έτσι, έσπροχνε. Και καταφέρνει, το ανοίγει και παίρνει τα χαρτονομίσματα και όλα τα κέρματα. Μέσα στη λιγούρα του λοιπόν, παίρνει τελικά μόνο τα κέρματα, ξεχνάει τα χαρτονομίσματα πάνω και βγαίνει έξω να κάνει και ένα τσιγαράκι. Γιατί σου λέει, έφαγα το σαντουιτσάκι μου, να κάνω και ένα τσιγαράκι. Αναψυκτικό δεν είχε, αλλά εντάξει, θα βολευτούμε. Το θυμάται, βγαίνει στο δρόμο. Όλα αυτά τον έχουν καταγράψει κάμερες για να καταλάβεις πόσο, δηλαδή πραγματικά αυτό είναι να έρθει η αστυνομία και να γελάει όλη η αστυνομία μαζί.
1: Και να του δώσει και τα χαρτονομίσματα για την τέρμψη που μας προσέφερε.
0: Ναι, ναι. Βγαίνει λοιπόν στο δρόμο, ανάβει το τσιγαράκι, θυμάται πως έχει ξεχάσει τα χρήματα, γυρνάει πίσω στο ταμείο να τα πάρει.
1: Δεν βαριέσαι. Ας τα πάρω και τα χαρτονομίσματα.
0: Τρώει και μια τουμπίτσα εκεί πέρα και πάνω στον πανικό του ξεχνάει και το υπόλοιπο σάντουιτς μέσα.
1: Αποκλείεται.
0: Και κάπως έτσι το καταγράφει και αυτή η εντυπωσιακή έτσι ληστεία.
1: Αρχίζει το χειρότερο από όλα, ξέρεις ποιο είναι? Όχι ότι ξέχασε τα χαρτονομίσματα, ότι ξέχασε και το υπόλοιπο σάντουιτς.
0: Ναι,
1: γιατί
0: καλέ.
1: Φαντάζομαι το σάντουιτς αυτό πρέπει να ήταν πολύ. Μου τρέχουν τα σάλια και μόνο που το λέμε. Πρέπει να ήταν πολύ λαχταριστό αυτό το σάντουιτς.
0: Κατάλαβες.
1: Για να μην αφήσει τίποτα από αυτά που ήθελε να κάνει.
0: Κατάλαβες γιατί σου λέω ότι θα ήμασταν εμείς αν ήμασταν διαρρήκτες. Εμείς θα ήμασταν, φίλε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε να ακούσουμε Ντούα Λίπα και Χουντίνι.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: even though I'm with my boo, you know I'm crazy about you. Μας τραγουδάει εδώ πέρα ο Νέλη και η Κέλλη Ρόουλαντ στον αέρα του 92,9.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
0: Φυσικά και μιλάμε για το Διελλήνικο Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Αργύρι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έλα.
0: Θέλω να με πας να παίξω ένα μπασκετάκι ή έστω λίγο ποδόσφαιρο ή λίγο τένις, κάτι.
1: Ή μπάσκετ να παίξουμε τάπαση.
0: Είμαι playmaker, αγάπη μου, εγώ, επειδή δεν είμαι δύο μέτρα πρώτον που είμαι και τάπα.
1: Ο αδερφός μου ήταν playmaker, είμαι. Τάπα ήταν και αυτό. Συνήθως οι playmaker τάπες ήταν.
0: Και το πρώτο μου αγόρι ήταν playmaker και μάλιστα ήταν και ο καλύτερος παίκτης στην ομάδα που έπαιζε τότε.
1: Ο Νίκος Γκάλης ήταν playmaker.
0: Φυσικά. Και ήταν και το είδωλο του της Πασουσιέτευ. Τώρα, πραγματικά, ποιον αφορά αυτό, δεν ξέρω. Στην πρώτη μου σχέση.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα.
2: With Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 λοιπόν, και ακούμε My All από Mariah Carey σε remix, που η οποία ανακοίνωσε, σου λέει κιόλας ήδη, ότι τα Χριστούγεννα θα κάνει περιοδία και σε Ευρώπη κιόλας.
1: Άμα δεν κάνει Mariah Carey, ποιος θα κάνει περιοδία τα Χριστούγεννα?
0: Είναι η βασίλισσα των Χριστουγέννων.
1: Μάλιστα, πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι?
0: Λοιπόν, Ζωή, εσύ δεν μας λες κάθε μέρα για την κίνηση?
1: Ναι, ανυπόφορη.
0: Ανυπόφορη. Για πες μας τώρα τι έγινε στην Κίνα.
1: Ήξερες, Αργύρη μου, ότι το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα στην ιστορία κράτησε 12 ημέρες? Η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι κάτι που πραγματικά μας πάει σε όλους πάρα πολύ τα νεύρα, ειδικά όταν μένεις κολλημένος για ώρα. Δεν έτυχε εμείς εχθές που γυρίζαμε από την εκπομπή να μείνουμε μισή ώρα στο ίδιο σημείο?
0: Πάρα πολύ κίνηση.
1: Είχε πάρα πολύ κίνηση. Φαντάσου όμως να είσαι παγιδευμένος στην κίνηση για μέρες. Το 2010 μια τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Κίνα εκτινόταν σε μήκος άνω των 100 χιλιόμετρων και διήρκησε φυσικά τόσες πολλές μέρες.
0: 100 χιλιόμετρα, θέλω να σου πω, η Χαλκίδα είναι 75 και άλλα 25 είναι η Ερέτρια. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ αυτό το πράγμα.
1: Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε ένα συγκλονιστικό παράδειγμα για το πόσο γρήγορα μπορεί ένας υπερφορτωμένος αυτοκινητόδρομος να μετατραπεί σε ένα τεράστιο εφιάλτη για την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Τι να είχε γίνει εκείνη τη μέρα τώρα και είχε αυτό το μποτιλιάρισμα?
1: Ήταν πολύ εύκολα τώρα.
0: Πολύ εύκολα 12 μέρες μποτιλιάρισμα.
1: Στην Κίνα, με τόσο κόσμο, με τόσα αυτοκίνητα, τόσο πληθυσμό. Σκέψω εδώ στην Κηφισό, ας πούμε, και μπορεί να κολλήσει το σύμπαν για πλάκα.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: δεν σου λέω για μέρες.
0: Τα 100 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα πρέπει να έχει γίνει κάτι για να γίνει. Δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβαίνει κάθε μέρα.
1: Μπορεί όλοι να θέλουν την ίδια μέρα να πάνε εκδρομή. Και σου λέει, α, τι ωραία μέρα, έχει ήλιο έξω.
0: Λα, λα, λα, λα, λα, λα, θα πάω εκδρομή. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, τι να σου πω.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας, by Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ψήρα! Ξεκόλα!
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ζήση.
9: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Ένα θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Euro Jackpot έχει.

0: Και ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά μου, που όλοι περιμένατε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια της δωρεπιταγής των 600 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης. Σήμερα ήταν η τελική ημερομηνία που θα έπρεπε να δηλώσετε συμμετοχή στο Instagram. Κάντε ένα follow στο Instagram του Kiss προκαταβολικά, γιατί θα έρθουν και άλλοι διαγωνισμοί. Και αν δεν κερδίσατε σήμερα, μπορεί να είναι άλλη μέρα τυχερή σας μέρα. Ο Αργύρης είναι απέναντί μου, παίρνει τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Και για να δούμε.
1: Η δώρα είναι. Δώρα, για να δούμε.
0: Θα πάρει δώρα.
1: Για να δούμε η δώρα. Θα πάρει η δώρα.
0: Σήκωσε το δώρα.
1: Έλα δώρα.
0: Δώρα, για καλό είμαστε.
1: Δώρα, είναι Παρασκευή. Η τύχη σου σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Μην κλείνεις την πόρτα στην τύχη.
2: Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα μπορούσα να μιλήσω με τη δώρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Γεια σου δώρα, τι κάνεις.
2: Καλά, μια χαρά.
1: Υπάρχει περίπτωση να έχεις καταλάβει ποιος είμαι.
2: Όχι.
1: Όχι, πολύ ωραία. Πάμε από την αρχή. Έχεις δηλώσει κάπου συμμετοχή για κάποιο δώρο?
2: Ω, ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Σαν να... Εγώ τι είσαι αυτοκίνητο για, για τη δωρεπιταγή για τα έπιπλα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, σου έχω νέα, από εκεί είμαι. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου από το Breakfast Show μαζί με τη Ζώε Πρέ. Και είμαστε εδώ για να σου ανακοινώσουμε ότι είσαι η τελική νικήτρια.
2: Θα τρελαθώ. Δεν το πιστεύω, φίλε. Έχει σπάσει ο καναπές μου και περιμένω πώς και πώς να μαζέψω λεφτά για να πάω να πάρω. Αλλά εντάξει.
1: Είδες,
2: είδες
1: καμιά φορά, ρε παιδί μου, το κάρμα τι είναι.
2: Το
1: σύμπαν συνωμοτεί να έρθουν έτσι όπως πρέπει τα πράγματα για να γίνει η ζωή λίγο πιο όμορφη, λίγο πιο νόστιμη. Είδες.
2: Μου φτιάξε τη μέρα, να ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώρα μου, έχεις κερδίσει δωρεπιταγή 600 ευρώ από την εταιρεία Κηρύτσης, η οποία σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, μίνιμαλ, υψηλής αισθητικής, που μπορείς να τα δεις κιόλας τώρα. Αφού έχεις και τη δωρεπιταγή, μπες στο site www.kiritsispavlaepiplo.gr για να τα δεις όλα έτσι πριν πας από το κατάστημα να ψωνίσεις.
1: Δώρα μου, τα δώρα είναι για σένα σήμερα, λοιπόν. Είναι η τυχερή σου μέρα. Και σου ευχόμαστε να είσαι πάντα έτσι τυχερή. Καλή κορίτσι μου, και πάντα έτσι χαμογελαστή και τόσο χαρούμενη όσο ακούμε αυτή τη στιγμή.
2: Ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, το τσάξα πρόλαβα, γιατί είμαι στην υπηαγωγείο και δεν θα το άκουγα το τηλέφωνο, να ξέρετε. Έχει πολύ φασαρία εδώ.
1: Όντως είσαι όντως τυχερή, λοιπόν, πολύ. Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο μετά. Μπράβο σου, κορίτσι μου. Πολλά συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ.
1: Σε φιλούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Kiss Breakfast Show.
2: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss 92,9 λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι 25 Σεπτεμβρίου και είναι η ώρα που μαθαίνουμε πώς θα κυλήσει η μέρα μας ζωδιακά, παιδιά.
1: Γιατί
0: το κυκλώνουμε από παντού. Μαθαίνουμε τα νέα της ημέρας, βλέπουμε την κίνηση, τον καιρό, να δούμε και τα ζώδια τι λένε. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και είναι μια μέρα που δεν προσφέρεται για σημαντικά νέα ξεκινήματα, καθώς η Σελήνη παραμένει καινής πορείας του ηχθείς για μεγάλο μέρος της ημέρας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αναλυτικά με τους κρυούς. Η Παρασκευή είναι περισσότερο κατάλληλη για να κλείσεις εκκρεμότητες, φίλε κρυέ, να οργανώσεις όσα έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Ταύρε μου, η μέρα είναι ιδανική για να επανεξετάσεις ένα στόχο, να δεις ποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να ταιριάζουν στην πορεία σου.
0: Συνάδελφε Δίδυμε, μία συνάντηση μπορεί να μετατεθεί, μία απάντηση να μην έρθει ή κάποιος να αλλάξει γνώμη, ζωή μου όλη.
1: Αυτή είναι όντως ίσως. Καρκίνε μου, η Παρασκευή είναι καλύτερη για ανασκόπηση, έμπνευση και ολοκλήρωση παλιών υποθέσεων.
0: Λιονταράκια μου καλά, κλείστε παλιές υποθέσεις, τακτοποιήστε όσα μπορείτε και μην ξεκινήσετε κάτι που απαιτεί άμεση και συγκεκριμένη εξέλιξη.
1: Παιδιά, κουβά πάει η μέρα. Παρθένε μου, μην προσπαθήσετε να ξεκαθαρίσει σήμερα όσα οι άλλοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αποφασίσουν.
0: Φίλοι ζυγοί, στην εργασία μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις, αλλαγές προγράμματος ή δουλειές που δεν ολοκληρώνονται. Παναγία μου σήμερα.
1: Ο έρωτας, η δημιουργικότητα και η ανάγκη για διασκέδαση βρίσκονται στο προσκήνιο.
0: Α, μόνο ο Σκορπιός περνάει καλά σήμερα, γιόλο.
1: Σκορπιός είναι για σένα.
0: Φίλε το ξώτη, τακτοποίησε το χώρο σου, κλείσε παλιές εκκρεμότητες και δώσε χρόνο στους ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνονται ασφαλείς. Δεν ήταν αστείο, μην κοιτάς τον Τάσο.
1: Χυμού. Εγώ και ρε, τι ψαράκι μου, εγώ και ράκι μου. Κράτησε πιο χαλαρό πρόγραμμα, γιατί οι καθυστερήσεις είναι πιθανές. Η Γιωργάκια που θα έρχεται με τα πόδια, θα το χαλαρώσει.
0: Ήρθε με τα πόδια χθες, ένιωσε άσχημα.
1: Αλήθεια, ήρθε με τα πόδια. Και σήμερα ήλιο έχει, αν μας ακούει η Γιωργάκια.
0: Λοιπόν, ναι, φίλε υδροχόη και ζωή.
2: Με τα πόδια χθες, ένιωσε άσχημα.
1: Αλήθεια, ήρθε με τα πόδια. Και σήμερα ήλιο έχει, αν μας ακούει.

0: Με εφορία κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Και όχι με εφορία, με εφορία. Γιατί αν φέρναμε την εφορία.
1: Όπως σήμερα τα αστεία σου ζωή, πραγματικά δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Ευτυχώς τελειώνουμε σιγά σιγά. Γιατί κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ αστεί.
0: Και παιδιά, δεν τελειώνει η εβδομάδα όμως τώρα. Δεν τελειώνει σήμερα. Δεν θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Για εμάς λοιπόν, δεν ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα. Παιδιά μου, ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο 12 με 2. Εδώ ολοζώντανα στον αέρα του Kiss 92,9. Αλλά όχι από το στούντιο του Kiss.
0: Φυσικά θα είμαστε στον ΑΒ Εθνική Mega Store. Το οποίο βρίσκεται στο 20ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Και θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε.
1: Σας περιμένουμε να έρθετε και να κάνετε τα ψώνια σας, να παίξετε μαζί μας, να γνωριστούμε, να κάνουμε χαβαλέ, διαγωνισμούς, χαμός.
0: Όποιος θέλει να μας γνωρίσει από κοντά, αυτή είναι η ευκαιρία. Είμαστε περιορισμένοι σε. Όχι ευθύνης. Περιορισμένοι σε εμφάνιση.
1: Λοιπόν, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για όσους μπορείτε να έρθετε εκεί, στον ΑΒ, στο 20ο χιλιόμετρο Εθνικής, και για όσους δεν μπορείτε, στον αέρα του Kiss 92,9 αύριο 12 με 2. Κατά τα άλλα, έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Η υπέροχη Ευρυδίκη με το κέφι της, τον πρίο της και την υπέροχη φωνή της. Και εσείς να είστε καλά. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο έρχεται. Να κάνετε όμορφα πράγματα. Απολαύστε τη σημερινή μέρα, γιατί αύριο, όπως δείχνουν τα πράγματα, κάπως η βροχούλα έρχεται στην παρέα μας. Και να περνάτε υπέροχα.
0: Ελπίζω μόνο αυτό να μην βρέξει σε εμάς, ας βρέξει στη Δύση τουλάχιστον.
1: Φαντάζομαι. Αχ, όχι, να μην βρέξει αύριο. Έχεις δίκιο, εσύ.
0: Στο δικό μας να μην βρέξει. Αν να βρέξει, να βρέξει άλλο.
1: Μη λες τέτοια πράγματα.
0: Πλάκα κάνουμε, ωραία.
1: Ετοιμάζει η γυναίκα όλο το χρόνο, ετοιμάζει τη συναυλία να έρθει βροχή.
0: Πιο σημαντική είναι η δική μας εκπομπή.
1: Εμείς είναι το πρωί, η Άννα είναι το βράδυ. Έλα τώρα, όλοι να τα κάνουμε τη δουλίτσα μας και η βροχή να κάτσει σπίτι της. Άιντε!
0: Άιντε, φιλάκια πολλά, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο diPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
11: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκη ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκη ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 92,9 Kiss.
13: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
14: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
15: Whenever, wherever.
13: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
16: Καλώς τους μου, καλημέρα σας. Είστε στο 92,9 Kiss, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Μόνο η λέξη Παρασκευή κάνει ήδη τη μισή δουλειά στη διάθεση. Και σήμερα λέω να το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε και βέβαια να ακούσουμε πάρα πολύ ωραία μουσική. Ευρυδίκη Βαλαβάνη εδώ μέχρι τις 12 στο Kiss at Work με όλες τις 90s του Now επιτυχίες και φυσικά 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή.

Είστε στα 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work παίζουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι 90's του νέου επιτυχίες. Παρασκευή σήμερα και μαζί με το weekend πλησιάζει και το τέλος ενός διαγωνισμού που πραγματικά αξίζει να μην αφήσετε να σας ξεφύγει. Τελευταία μέρα σήμερα για να διεκδικήσετε μία από τις 5 υποτροφίες των 1000 ευρώ που χαρίζει ο Kiss μαζί με τα φροντιστήρια διακρότημα. Αν ο στόχος είναι η επόμενη τάξη, οι πανελλαδικές ή η σχολή που ονειρεύεστε, αυτή μπορεί να είναι μια πολύ καλή έτσι, βοήθεια για να κάνετε το επόμενο βήμα. Μπείτε τώρα στο kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή και μπείτε στην κλήρωση για μία από τις 5 υποτροφίες αξίας 1000 ευρώ από τα φροντιστήρια διακρότημα. Μην το αφήσετε για αύριο, γιατί αυτή τη φορά το αύριο θα είναι αργά.

Πρωινό Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κρατήστε το ραδιόφωνο στο 92,9 Kiss, γιατί το επόμενο διάστημα δεν έχει τίποτα να μας διακόψει. 92 λεπτά όλες οι αγαπημένες 90s του νέα επιτυχίες. Και τώρα, αν είστε κρυός, καρκίνος, ζυγός ή εγώ καιρός, θέλω λίγο υπομονή, γιατί η πανσέλινος του Σεπτεμβρίου φαίνεται πως σας πιέζει περισσότερο από τους υπόλοιπους. Σύμφωνα με τα άστρα και τα ζώδια, λοιπόν, το λεγόμενο φεγγάρι της συγκομιδής που θα έχουμε αύριο βγάζει στην επιφάνεια πράγματα που ίσως αποφεύγατε. Ακούστε προσεκτικά. Κρύ, προσοχή σε εντάσεις και παρορμητικές αντιδράσεις. Καρκίνι, επαγγελματικά και σπίτι μπορεί να σας τραβήξουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ζυγή, ίσως χρειαστεί επιτέλους να πάρετε θέση και να σταματήσετε να λέτε ναι σε όλα. Και τέλος, εγώκερη, οικογενειακά θέματα ή δουλειά μπορεί να σας εξαντλήσουν λίγο περισσότερο. Οπότε, λίγο πιο ήρεμα αυτές τις μέρες και μην ανοίξετε όλα τα μέτωπα μαζί.

είστε πάντα στο 92,9 εκεί. Στην παρέα σας είμαι η Ευρυδική Βαλαβάνη και διαβάζω τώρα έναν άρθρο που ομολογώ με προβλημάτισε αρκετά. Γιατί όσο συχνά και αν ακούμε τη λέξη υπογεννητικότητα, όταν βλέπεις τους αριθμούς συγκεντρωμένους, το θέμα γίνεται λίγο πιο πραγματικό. Από το 2009 μέχρι το 2024, οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν συνολικά κατά 42% και σε 6 νομούς, ακούστε, Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα, η πτώση ξεπέρασε το 50%. Οι Κυκλάδες και η Ζάκυνθος δείχνουν μεγαλύτερη αντοχή με πολύ μικρότερη μείωση γεννήσεων σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Και κάπου εδώ δεν μιλάμε απλώς για στατιστικά. Μιλάμε για σχολεία που αδειάζουν, χωριά που μεγαλώνουν ηλικιακά και για το πώς θα μοιάσει η Ελλάδα σε 10-20 χρόνια.

Είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90's του Now επιτυχίες που αγαπάμε για 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αύριο όμως δεν μένουμε απλώς συντονισμένοι στον Kiss. Συναντιόμαστε και από κοντά. Το Σάββατο λοιπόν 26 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 2 η Ζωέ Πρέ και ο Αργύρης Αγγέλου βγαίνουν live παρέα με την Enerwave από το ΑΒ Εθνική Megastore στο 20 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Σας περιμένουν εκεί τα παιδιά με παιχνίδια, με πλούσια δώρα, μοναδικές εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός που μπορεί να σας χαρίσει τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς. Αύριο λοιπόν δίνουμε ραντεβού με την Enerwave και τον Key.

0: 92,9 Kiss.
1: This is Kiss.
2: What?

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: 11 η ώρα στο 92,9 Kiss και κάπου εδώ η Παρασκευή αρχίζει να αποκτά άλλη χάρη. Και ένα πράγμα που πιστεύω για αυτή τη ημέρα είναι ότι έχει πάντα αυτή τη μικρή πολυτέλεια. Ακόμα και αν δεν έχεις κανονίσει τίποτα, νιώθεις ότι όλα είναι πιθανά. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας στο Kiss at Work μέχρι τις 12 και συνεχίζουμε με όλες τις επιτυχίες 90s now και φυσικά μαζί συνεχίζουν και τα 92 λεπτά non-stop μουσική.

Sat Walk εδώ στο 92,9 Kiss και σας έχω φανταστικά νέα. Τα Kiss World Concerts έχουν επιστρέψει όπως γνωρίζετε και αυτή τη φορά ο Kiss μαζί με την Genius Travel σε στέλνουν στις πυραμίδες της Γκίζας για να δεις live τη Σακύρα. Ένας τυχερός θα πάρει ακόμα ένα άτομο μαζί του. Κερδίζει πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία τη Σακύρα το Σάββατο 28 Νοεμβρίου με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας. Δηλαδή Σακύρα, Κάιρο, πυραμίδες και ένα ταξίδι για δύο. Εντάξει, πόσο πιο bucket list εμπειρία μπορεί να γίνει. Δεν χάνετε άλλο χρόνο, μπαίνετε τώρα στο site μας kiss929.gr, δηλώνετε συμμετοχή στη φόρμα του διαγωνισμού και η μεγάλη κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show Kiss World Concerts 2026, Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας. Αυτός δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, είναι από εκείνα τα ταξίδια που λες αν το ζήσω θα το θυμάμαι για πάντα.

0: 90's στην επιτυχία στο 92,9 Kiss. Και εσείς θα αφήνατε για λίγο το σπίτι, πολυκατοικία και γείτονες για να ζήσετε δωρεάν σε έναν φάρο με θέα τον Ειρηνικό? Γιατί αυτή η αγγελία έχει λίγο από romantic movie, αλλά και λίγο από survivor. Στο Point Reyes λοιπόν της Καλιφόρνια, ένας ιστορικός φάρος του 1870 αναζητά εθελοντές για να μείνουν εκεί από 6 Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου με δωρεάν διαμονή, ίντερνετ, πάρκινγκ και βασικές παροχές. Σε αντάλλαγμα, ακούστε τώρα, θα δουλεύουν 30 ώρες την εβδομάδα, υποδεχόμενοι επισκέπτες και μιλώντας τους για την ιστορία και τη φύση της περιοχής. Μέχρι εδώ ακούγεται τέλειο, ιδανικό θα έλεγα. Υπάρχει όμως και μια μικρή λεπτομέρεια. Ο φάρος, ακούστε, έχει 313 σκαλοπάτια και πρέπει να τα ανεβοκατεβαίνεις καθημερινά. Και μιλάμε για χειμώνα με αέρα, υγρασία και αρκετή ομίχλη. Ωραίο σκηνικό δεν λέω, αλλά 313 σκαλοπάτια καθημερινά, για μένα τουλάχιστον, είναι too much. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω με περισσότερες 90's του νέου επιτυχίες στο 92,9 Kiss.
1: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζω Επρέ για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
2: City Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: 92,9.

Ζωδίδες, σήμερα είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είστε στα 92,9 εκείς. Κλείνουμε την εβδομάδα με μια ερώτηση που αξίζει 1000 ευρώ. Τι θα κάνατε αν τα κερδίζατε μέσα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα? Το αγαπημένο σας παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό επιστρέφει την 5η 1η Οκτωβρίου στις 9:20 στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή και έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό μυστικό για εσάς. Την Τετάρτη, καλά μυστικό δεν είναι γιατί το ξέρετε, αλλά θα σας το πω. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου όλη η παραγωγή του Kiss θα σας δίνουμε τις απαντήσεις. Γι' αυτό ακούστε προσεκτικά και ετοιμαστείτε. Την επόμενη εβδομάδα ένα λεπτό μπορεί να είναι αρκετό για να γίνουν 1000 ευρώ δικά σας.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που η Παρασκευή αρχίζει να μας κλείνει το μάτι λίγο πιο έντονα. Η δική μας παρέα για σήμερα ολοκληρώνεται, αλλά εσείς κρατήστε τη μουσική δυνατά και μπείτε σιγά σιγά σε weekend mood, χωρίς βιασύνη, χωρίς πολλά πρέπει. Απολαύστε το Σαββατοκύριακο σας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10 ακριβώς. Τώρα έρχεται η Μαρία Γεωργάκηνα στη συντροφιά σας έως στις 2 το μεσημέρι από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Ε, τι έγινε?
9: Τι κάνεις?
8: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα. Προτέργεια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: 92,9. Kiss.
14: Kiss World Concerts 2026, Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
15: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
14: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
16: Καλώς τους, καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στον 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Θα το ευχαριστηθούμε και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα φυσικά. Αλλά οκ, okay, ένα τσικ παραπάνω σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή και έρχεται ένα ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ηλιόλουστο πρωινό Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι και έτσι τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις βροχές. Βροχή όμως οι επιτυχίες εδώ στον 92,9 και Μαρία Γεωργάκη, ένα μέχρι τις 2 και σήμερα.

Losing My Religion στο 92,9 Kiss. Και το πρώτο πράγμα που συνάντησα τώρα στην οθόνη, που άνοιξα την οθόνη τώρα με τα μηνύματά σας, βλέπω τι θα γίνει με αυτή την κίνηση. Βρε παιδιά, αυτό ήταν το μήνυμα ενός φίλου. Και πραγματικά, παιδιά, τις Παρασκευές του δίνει και καταλαβαίνει. Η κίνηση είναι αφορητή. Και λέω τώρα, μήπως βάλουμε το περπάτημα στο παιχνίδι. Και διάβαζα γενικά τα ωφέλη ενός χάλαρου περπατήματος. Παραδείγματος χάρη, μετά το φαγητό μπορεί να βοηθήσει στην πέψη μας και το φούσκωμά μας. Ενώ μπορούμε που και που να ανεβάζουμε ρυθμό για 30 με 60 δευτερόλεπτα και να βάζουμε ανηφόρη στην διαδρομή. Και φυσικά κάτι πολύ απλό, αφήνουμε το κινητό στην τσέπη και κάνουμε τη βόλτα έτσι, πραγματικό διάλειμμα από τις οθόνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κίνηση, μπορούμε να πάμε πάρα πολύ ωραία με τα πόδια στη δουλειά, όπως καλή ώρα εγώ. Κάνω μισή ώρα περπατηματάκι τώρα το πρωί. Αν είστε τώρα μακριά, το αφήνετε λίγο πιο μακριά για να περπατήσετε. Καλό θα σας κάνει.

0: Ακούμε Σακύρα στο 92,9 Kiss και ετοιμάζουμε βαλίτσες. Όχι εμείς δηλαδή, εσείς ετοιμάζετε βαλίτσες, γιατί ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σας δίνουν την ευκαιρία μαζί με το Plus One σας να τη δείτε ολοζώντανα. Πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Οπότε για να ζήσετε, παιδιά, την εμπειρία, μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Φυσικά πάμε με την Genius Travel, γιατί σχεδιάζουν ταξίδια, δεν πουλάνε πακέτα, παιδιά, και ποιοτικά ταξίδια και εμπειρίες φυσικά. Και όταν λέω εμπειρίες, εννοώ ότι μπορείτε να ζήσετε το Μαρόκο με το δικό σας ρυθμό, χωρίς πίεση, χωρίς φορτικά προγράμματα, να πάτε και στην Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα, έτσι. Και αυτό το ρεβεγιόν που θα το περάσετε, μπορείτε σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο. Έχουν πάρα πολλά ωραία πράγματα να σας προτείνουν. Μπαίνετε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Κάνουμε break και επανερχόμαστε με Λορίν και τα του στο 92,9 Kiss.
1: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζω Επρέ για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μεγάλη προσφορά!
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά!
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική ή έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
10: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: 92,9.

Πείτε πως έχετε δυναμώσει κι εσείς όπως εγώ εδώ στο στούντιο. New Religion στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και πάλι. Ένα πολύ ωραίο έτσι. Ηλιόλου στο πρωινό Παρασκευής έχει ξεκινήσει. Αγριεύει όμως και πάλι ο καιρός, καθώς σύστημα από τα βορειοδυτικά φαίνει νέο γύρο βροχών και καταιγίδων, με τα φαινόμενα να επιμένουν ως και την Κυριακή, να ξέρετε. Έτσι, από το απογευματάκι σήμερα η εικόνα θα αλλάξει. Δηλαδή, όλο αυτό το ηλιόλουστο που βλέπετε εκεί έξω δεν θα υπάρχει. Όταν οι βροχές λοιπόν και οι καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους, το Σάββατο φαίνεται να είναι μια δύσκολη μέρα. Θα έχουμε βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας και την Κυριακή αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων, δηλαδή να έχει φτιάξει και μαλλί. Και η υγρασία και η άνεμη, εντάξει, δεν υπάρχει. Και πτώση της θερμοκρασίας. Ενώ οι βροχές θα κρατήσουν μέχρι το μεσημέρι και της Κυριακής, να ξέρετε. Φθήνωνο πόρινο σκηνικό. Και 92,9 Kiss, ωραία, πάει πακέτο αυτό, ωραίο.

Daft Punk featuring Pharrell Williams και Get Lucky, αυτό το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους εσάς, σε όλους τους ακροατές του 92,9 που αγαπάνε το παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι το αγαπάμε και το περιμένουμε πώς και πώς. Το αγαπημένο σας λοιπόν παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό επιστρέφει την 5η-1η Οκτωβρίου στις 8:40 κάθε πρωί στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και του Ζωέπρε, παιδιά. Οπότε συνεχίζετε να έχετε τη δυνατότητα να ξέρετε όλες τις απαντήσεις μια μέρα πριν, βεβαίως, αρκεί να συντονιστείτε στο 92,9 Kiss. Οπότε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, όλοι εμείς οι παραγωγοί του Kiss από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα σας αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις και στις 10 ερωτήσεις όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ο διαγωνισμός που έχει μοιράσει 15.000 ευρώ σε 15 τυχερούς επιστρέφει και το περιμένουμε όλοι πώς και πώς.

0: Πραγματικά είναι το τραγούδι που έχουμε τα περισσότερα μηνύματα. Ποιο είναι αυτό και ποιο είναι αυτό, παπαούτε. Με αλφα γιώτα στο τέλος, επειδή το ψάχνετε και θέλετε να το ακούτε συχνά. Αν και μένετε συντονισμένοι στο 92,9 και το παίζουμε πάρα πολύ συχνά και σας αρέσει και μας αρέσει και μας πάρα πολύ. Τραγούδι πραγματικά έμπνευση. Και μιας που μιλάμε για έμπνευση, η έμπνευση είχε και η Taylor Swift, η οποία σήμερα παρεπεπτόντως κυκλοφορεί το Patient Zero μαζί με ακόμα 3 νέα τραγούδια. Ενώ το βίντεο, να ξέρετε, το τραγούδι θα κάνει πρεμιέρα στα MTV VMAs. Τα 4 κομμάτια γράφτηκαν όταν η Taylor Swift πήγε στη Σουηδία με τους συνεργάτες της για να γιορτάσουν έτσι την επιτυχία του άλμπουμ. Και τελικά, αντί να γιορτάσουν μόνο, μπήκαν και στο στούντιο και έγραψαν και άλλα τραγουδάκια. Έτσι, αυτό που λέμε έμπνευση. Θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε με Lady Gaga στο 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300,
2: είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show στις 9:20 το πρωί στο 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρού, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει.
8: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
16: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: 92,9 Kiss.
20: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
21: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
20: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Καλό μεσημέρι και πάλι. Αυτό το όμορφο, προς το παρόν τουλάχιστον όμορφο σε ό,τι αφορά τον καιρό και λιόλου στο μεσημέρι Παρασκευής, το περνάμε παρέα στο 92,9 Kiss. Αυτή την ώρα θέλω να σας πω για τη νέα τρέλα του διαδικτύου. Το shopping χωρίς να αγοράζεις τίποτα. Το κάνω συνέχεια. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι trend κιόλας. Το κάνω χρόνια. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Και θέλω να μιλήσουμε και για το αφιέρωμα στον George Michael. Η Μαρία Γεωργάκηνα μέχρι τις 2 παρέα στον 92,9 Kiss.

Όλοι οι σπιτιές 90's του Now στο 92,9 Kiss και έχω πολύ ωραία νέα για εμάς τους φαν του George Michael, ο οποίος θα επιστρέψει στη σκηνή των MTV VMAs, αυτή τη φορά μέσα από τρεις καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς. Η Ray, ο Sommer και ο Teddy Swims θα ενώσουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στον George Michael στα φετινά VMAs την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Το αφιέρωμα, να ξέρετε, έρχεται 40 χρόνια μετά το Faith, το άλμπουμ που σημάδεψε έτσι την καριέρα του George Michael και τον αγαπήσαμε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Και έχει ενδιαφέρον ότι παράλληλα ετοιμάζονται και νέες κυκλοφορίες από το αρχείο του με το live album George Michael The Faith Tour να κυκλοφορεί τώρα τον Νοέμβριο και την αντίστοιχη ταινία να έρχεται στους κινηματογράφους το Δεκέμβριο. Και αυτό επίσης φυσικά το περιμένουμε πώς και πώς. Στο 92,9 Kiss, Mary J. Blige και Family Affair αμέσως τώρα, δυναμώστε.

0: Passenger και Let Her Go στο 92,9 Kiss. Θυμηθείτε και σήμερα Παρασκευή, ακούτε 92,9 Kiss και είναι αυτό το φθινόπωρο τώρα. Και μαζί με αυτή την εποχή μας αρέσει πάρα πολύ να ξεκινάμε νέα πράγματα, νέες ασχολίες, καινούρια χόμπι. Και όχι, δεν θα πω πάλι γυμναστήριο. Εξυπακούεται ότι πρέπει να φροντίζουμε το εαυτό μας, το σώμα μας, έτσι, για λόγους υγείας κιόλας. Αλλά έτσι πραγματάκια που μπορούν να μας φτιάξουν τη διάθεση, παιδιά. Να μαγειρέψουμε κάτι ωραίο, να διαβάσουμε ένα ωραίο, ένα καλό βιβλίο, ένα δημιουργικό χόμπι, να ξεκινήσουμε ή μια πράξη καλοσύνης και εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ ωραίο, αν δεν το είχατε σκεφτεί, να ξεκινήσετε κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να βρείτε το τέλειο χόμπι τώρα το φθινόπωρο. Το ζητούμενο είναι να βρούμε κάτι που μας κάνει να ξεχνιόμαστε και φυσικά πάντα συντροφιά με τον 92,9 Kiss.
1: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρε για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Ένα κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη!
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο!

0: αμέτρητα. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Sea Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
7: 92,9 Kiss.

Είναι η Dua Lipa και το Training Season στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν έχετε ανοίξει ποτέ ένα καλάθι online, παιδιά. Αν έχετε βάλει μέσα 10 πραγματάκια και στο τέλος δεν αγοράσατε τίποτα απολύτως. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι ολόκληρο trend που γίνεται επίσημο. Λέγεται dopamine shopping. Υπάρχουν sites λοιπόν όπου κάνεις τα ψώνια σου εικονικά χωρίς να πληρώσεις και χωρίς να σου έρθει ποτέ προϊόν. Ένα από αυτά είναι το Food Never Comes, διαλέγεις φαγητό, γεμίζεις το καλάθι σου, κάνεις κανονικά την εικονική παραγγελία και περιμένεις την παράδοση, μόνο που δεν θα έρθει ποτέ τίποτα. Αυτό ίσως και να βολεύει και όταν ξεκινάμε τη διατροφή μας και τις διαιτούλες, να λέμε ότι παίρνουμε μια πίτσα και τελικά ποτέ να μην έρχεται, αλλά εμείς να νομίζουμε ότι τη φάγαμε. Το site έχει ήδη προσελκύσει πάνω από 2,7 εκατομμύρια επισκέπτες και η ιδέα βασίζεται στην ίδια την προσμονή της αγοράς, γιατί η ντοπαμίνη συνδέεται περισσότερο με την επιθυμία και την αναζήτηση της ανταμοιβής. Εγώ, παιδιά, αυτό το κάνω χρόνια. Όχι με φαγητό, με ταξίδια. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο, έτσι.

Πολύ ωραία, Imagine Dragons και Bones στο 92,9 Kiss. Και τώρα που έχουμε νιώσει έτσι για τα καλά την επιστροφή στην καθημερινότητα, ας κάνουμε και ένα break για κάτι φαν που θα μας χαρίσει και δώρο, παιδιά. Η Enerwave, λοιπόν, εταιρεία ρεύματος και φυσικού αερίου, και η ΑΒ Βασιλόπουλους γιορτάζουν τη συνεργασία τους και μας προσκαλούν όλους σε ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια. Έχει ξεκινήσει από χθες, να ξέρετε, έως και τις 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore. Στο χώρο του καταστήματος θα παίξετε όλοι διασκεδαστικά παιχνίδια, θα κερδίσετε ξεχωριστά δώρα, ενώ μπορείτε να διεκδικήσετε και τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς, που αντιστοιχεί σε όφελος 500 ευρώ στην κάρτα ΑΒ Plus. Έτσι, για να κλείσει ο μήνας με ωραία ενέργεια, το θέλουμε αυτό. Και φυσικά θα μπορούσε να λείψει ο 92,9 Kiss από αυτό, φυσικά και όχι. Και δεν θα μπορούσε να λείψει φυσικά και ο Αργύρης μας και η ζωή μας. Αργύρης Αγγέλου, Ζωέ Πρέ, θα είναι το Σάββατο, αύριο 26 Σεπτεμβρίου, στο κατάστημα ΑΒ Εθνική Megastore, στο 20ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας, παρέα με την Enerwave. Στις 12 ακριβώς θα είναι και τα παιδιά μας. Οπότε, waiting for tonight, μας λέει η Jennifer Lopez. Εμείς περιμένουμε το Σάββατο, αύριο στις 12, λοιπόν, με τα παιδιά.

0: Μα τι κομματάρες πες μου, όχι πείτε. Take me there στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και με αυτό σας αποχαιρετώ για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκαινα. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5. Να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Τώρα, αν βρέξει, οτιδήποτε συμβεί τέλος πάντων και είστε μέσα στο σπίτι, βάζετε ακόμα πιο δυνατά 92,9 Kiss. Οπότε όλα καλά θα πάνε σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, εγώ έχω να πάω σε μια βάπτιση και οι άνθρωποι τώρα της βάπτισης έχουν αυτή την ανησυχία. Αλλά σκεφτείτε το θετικό. Είναι καλή η βροχή. Είναι τύχη, έτσι λένε. Οπότε το σκεφτόμαστε θετικά. Τύχη, τύχη. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την Δευτέρα ακριβώς στις 12. Πολλά φιλιά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ψήρα! Ξεκόλα!
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever.
9: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
10: Γυρίσω την έναρξη του Cocooning τα Σαββατοκύριακα. Σπίτι, ταινία και καλή παρέα. Δεν έχεις καλύτερο. Γεια σας. Ο 92,9 Kiss είναι πάντα η παρέα μας. Την επόμενη ώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας όπως κάθε μέρα. Τώρα θα ακούσουμε Hoverphonic, θα ακούσουμε Charlie Puth και Paul Weller. Ενώ αργότερα θα μιλήσουμε για τεχνολογία, εκδηλώσεις και πολλά άλλα. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

Παρασκευή στον 92,9 Kiss που από την 1η Οκτωβρίου θα σας χαρίζει ξανά 1000 ευρώ το λεπτό κάθε πρωί στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Τα κερδίζετε αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις και θα σας δίνουμε εννοείται κάθε μέρα όλες οι εκπομπές της απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Άρα θα κερδίζετε εύκολα. Συνεχίζουμε τώρα με Ντάτζα Κουντούρο. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Bad Habits εδώ στον 92,9 Kiss.

0: 25 του μήνα ζωντανά στο 92,9 Kiss και σημειώνουμε την ημερομηνία. Την επόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα masterclass με τον ελληνικής καταγωγής Γάλλο δημιουργό Ρωμέν Γαβράς σε συντονισμό του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου στη στέγη. Όλα αυτά σε μια συζήτηση για το σινεμά, τη μουσική και τις εικόνες που μένουν από το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Our Day Will Come με πρωταγωνιστή τον Vincent Cassel μέχρι τη σύγχρονη τραγωδία με τίτλο Athena και το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι Ghost του Jamie XX. Ο Ρωμέν Γαβράς έχει παρουσιάσει υπέροχες δουλειές, γι' αυτό μάθετε περισσότερα και κλείστε θέσεις στο onassis.org. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Benson Boone, θα ακούσουμε και τους Madhouse. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχει και για άλλο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. 92,9.

18 πριν από τις 3 στον 92,9 Kiss, σήμερα Παρασκευή, και ένα από τα βιβλία που προτείνει η Dua Lipa στη λέσχη βιβλίου της είναι το Deep Fake, το μυθιστόρημα δηλαδή, του Μάκη Μαλαφέκα. Μαζί μας τώρα είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που δεν αφήνει Gigabyte να πάει χαμένο. Όσα δεν χρησιμοποιούμε τα μεταφέρει αυτόματα στον επόμενο μήνα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Για να μάθετε περισσότερα καλέστε το 13803 ή μπείτε στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με Green Day. Σε λίγο θα ακούσουμε και Gotye εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Και η Λόλα Γιάνγκ στο 92,9 Kiss. Και αν και κάποιοι τοποθετούν τα κινητά τους με την οθόνη προς τα κάτω για να μην φαίνονται ειδοποιήσεις, η αλήθεια είναι ότι εμείς έτσι γλιτώνουμε από τις ατέλειωτες ειδοποιήσεις και η μπαταρία κρατάει περισσότερο επειδή δεν δουλεύουν συνέχεια οι αισθητήρες. Άρα οι ειδικοί προτείνουν να αφήνουμε το κινητό μας με την οθόνη προς τα κάτω, που σημαίνει ότι δεν είναι όλοι ύποπτοι όσοι το κάνουν. Συνεχίζουμε με Nelly Furtado, έρχονται και οι K-pop Demon Hunters. Σε πολύ λίγο μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Αυτή νύχτα μένει.
8: Αυτή Μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια, για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η σημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
14: 92,9 Kiss.
15: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
16: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
17: Whenever, wherever.
15: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Μια ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο στον 92,9 Kiss. Η ώρα είναι 3 και οι επιτυχίες 90s του Now συνεχίζονται με Nelly Furtado, με K-Pop Demon Hunters και Santana. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό και σε 21 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας που σας χαρίζει κάθε μέρα η Pizza Fan. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

θυμηθείτε, ακούμε 92,9 γης και σήμερα Παρασκευή. Ίσως βρέξει αύριο το απόγευμα, δείχνουν οι προβλέψεις, αλλά την Κυριακή ο ουρανός θα είναι καθαρός ευτυχώς. Εσύ, αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με Horizon, που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου και έχει και το Data Rollover, που κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr. Συνεχίζουμε τώρα με το Sexy Love. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Bangaranga στον 92,9 Kiss.

0: 25 του μήνα με παρέα των 92,9. Kiss. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε δύο υπέροχες πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα Choco Crunch, το γεύμα εργασίας δηλαδή από την Pizza Fan, που θα κερδίσει κάποιος ή κάποια από εσάς. Γι' αυτό ανοίξτε το Viber και γράψτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Στείλτε το στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά. Στο Viber, μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Όπως γνωρίζετε, δεχόμαστε συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 7ος ή η 7η. Σε λίγο θα ακούσουμε το Sam Smith, θα ακούσουμε και τους Lighthouse Family. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Παμ του σκουλ, δι παμ δι παμ δι παμ. Παμ του σκουλ, δι παμ δι παμ δι παμ. Δι παμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη δι παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα δι παμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Δι παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
14: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: 92,9.

καλός στον You. Με αυτό τη γνωρίσαμε την LP 10 χρόνια και κάτι πριν. Ακούμε 92,9 Kiss και διαβάζω ότι η ακαταστασία στο σπίτι επηρεάζει τη διάθεσή μας. Καινούριο είναι αυτό. Δυσκολευόμαστε, λέει, να συγκεντρωθούμε αν έχουμε ακατάστατο σπίτι και έχουμε και περισσότερο στρες. Γι' αυτό πρέπει να είναι το σπίτι τακτοποιημένο, όχι απαραίτητα πεντακάθαρο. Τα πανεπιστήμια το λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μια και το είπαμε, να και η Τέξας τώρα με το Summer Sun, σε λίγο έρχονται και οι Nickelback στον 92,9 Kiss.

0: It's my life and it's now or never. Εδώ στο 92,9 Kiss. Σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Γεωργία. Συγχαρητήρια. Εσείς ετοιμαστείτε για υπέροχο throwback, γιατί οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και λατρεύτηκαν στα 70's επιστρέφουν στην Pizza Fan. Είναι η νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου, που έχει τρεις νέες επικές πίτσες. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special για αυτούς που τα θέλουν όλα. Και είναι και σε προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων με αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,50. Τέλεια. Σε λίγο θα ακούσουμε τη σειρά, θα ακούσουμε και Enrique Iglesias. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot έχει και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9. Kiss. Kiss World Concerts 2026. Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Κίνηση έχει τώρα το κέντρο, κίνηση έχει ο Κηφισός στην άνοδο από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Μεταμόρφωση. Κίνηση έχει και η Ποσειδώνος και η Κηφισίας. Η ώρα πήγε 4 και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss και Ed Sheeran. Θα ακούσουμε Kendrick Iglesias και Hozier στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

επιθυμεί. Θείτε, είναι Παρασκευή για ακούμε 92,9 εκεί στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Τιμούμε φέτος και θα γίνει εκδήλωση με καλεσμένη τη μεγάλη ηθοποιό Φανή Αρντάν, η οποία θα απαγγείλει ποίηματα στις 10 Οκτωβρίου. Θα γίνουν και πολλές άλλες δράσεις και εκδηλώσεις για την επέτειο, εννοείται. Γι' αυτό, αν θέλετε να μάθετε τι και πότε, μπείτε στο mesologgi.gov.gr. Συνεχίζουμε τώρα με Britney. Σε λίγο έρχεται και ο Taylor Swift στον 92,9 εκεί.

0: 25 Σεπτεμβρίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Τι θα έλεγες για ταξίδι στην Αίγυπτο με όλα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα τέλη Νοεμβρίου? Εκεί θα στείλουμε έναν νικητή, μια νικήτρια μαζί με όποιον θέλει σε συνεργασία με τη Genius Travel για 5 ημέρες με ξενοδοχείο 5 αστέρων και ξενάγηση στο Κάιρο. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στη Genius Travel σχεδιάζουν υπέροχα ταξίδια. Όπως ξέρετε, δεν πουλάνε πακέτα, γι' αυτό μπείτε στο travelgenius.gr να τα δείτε και να κάνετε online κράτηση από όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Frey, θα ακούσουμε και τη Miley Cyrus εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Μεγάλη προσφορά!
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά!
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 92,9

Con Calma στο 92,9 και είναι πολύ ενδιαφέρον να ψάχνεις τις παλιές ονομασίες περιοχών στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα και να μαθαίνεις και τις ιστορίες τους. Το Κολωνάκι, για παράδειγμα, ονομαζόταν Κατσικάδικα για τον λόγο που φαντάζεσαι. Το Παγκράτη ονομαζόταν Βατραχονήσι, αυτό δεν το έχω βρει ακόμα, ενώ η λίμνη Βουλιαγμένης ονομαζόταν κάποτε Βρωμολίμνη. Στα δικά μας τώρα, εμείς με το Σλιμάν που θα τραγουδήσει, θυμίζω, την Τρίτη στο Λυκαβητό, ακούμε πάντα 92,9 και.

0: Αυτό ήταν για σήμερα το Last Kiss. Σας αφήνω με ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο και ήρεμο. Σε λίγο ξεκινάει το Drive Time εδώ στο 92,9 Kiss με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Η καλύτερη παρέα στο σπίτι και στο αυτοκίνητο εννοείται. Ετοιμαστείτε να παίξετε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Τα λέμε τη Δευτέρα. Φιλιά!
1: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρέ για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσεις αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
14: 92,9 Kiss.
15: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
16: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
15: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
17: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Βρε πώς πέρασε η εβδομάδα.
18: Βρε πώς πέρασε ο μήνας, τα λες.
17: Η αλήθεια είναι ότι εμένα αυτή η εβδομάδα μου φάνηκε ατελείωτη.
18: Okay,
17: ναι, νομίζω δηλαδή ότι ήταν. Όχι μια εβδομάδα, ένας μήνας. Ναι,
18: κατάλαβα.
17: Φαντάζομαι ότι και κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν αυτή την αίσθηση. Όπως και να έχει όμως, είμαστε εδώ στο 92,9 εκεί, Ελένη και Αλέξανδρος, για να περάσουμε τέλεια τις επόμενες δύο ώρες.

0: 90's του Now, επιτυχίες στο 92,9. Kiss. Τελικά η Ελλάδα τα κατάφερε μια χαρά απέναντι στη Σερβία. Την κέρδισε 2-1. Στην αρχή έφαγε η χώρα μας ένα γκολάκι έτσι. Αλλά μετά τα καταφέραμε μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, τη Φρόσο και την Εύη που σήμερα γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και βέβαια να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω βροχερό τον καιρό αύριο. Γενικά λένε μετρολόγοι ότι από σήμερα λίγο χαλάει και θα έρθουν βροχές και καταιγίδες.
1: Okay.
0: Τίποτα άλλο. Αύριο είναι η συναυλία της Άννας.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρέχει εκείνη την ώρα.
0: Ας ελπίσουμε πως
1: ναι. Για να μην τους το χαλάσει.
0: Ναι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος θα πάει. Είναι sold out η συναυλία. Συμπληρώνω ότι και εγώ θα ήθελα πολύ να πάω, αλλά με τις δουλειές ξεχάστηκα και δεν. Επίσης δεν έβρισκα και παρέα.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι είστε.
1: Είστε, ακούω.
0: Και εσύ μαζί.
1: Βάζεις και εμένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, ελπίζω να μην βρέξει πραγματικά, γιατί μάλλον θα είναι πολύ καλή η συναυλία.
1: Έχουμε ακούσει ότι η παραγωγή είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών. Δηλαδή, φτάνει επίπεδα Coldplay, Metallica.
0: Οπότε, ευχόμαστε να μην βρέξει για να το ευχαριστηθείτε όσοι έχετε εισιτήριο και θα βρεθείτε αύριο στο ΟΑΚΑ. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση να δούμε.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Πειραιώς έχει μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι από την Ιερά Οδό μέχρι την Ομόνια και στα δύο ρεύματα. Επίσης, η στα δύο είναι κατακόκκινη, η Βασιλής Σοφίας και η Αρδιτού. Κατά άλλα, η Ποσειδώνος από την Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι, η Έλλημου Καταχάκη στην Κεσαριανή, η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά στο ρεύμα προς Κηφισιά, από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, ενώ προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση εκεί που βγαίνεις για Εθνική Οδό.
0: Πολύ δεν είναι.
1: Πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Και τέλος ο Κηφισός προς τον Πειραιά από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρη.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο ναό, φυσικά στο 92,9 Kiss. Να πούμε ότι σημειώθηκε σήμερα μια ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους. Mm-hmm. Τραυματίστηκε ένας περαστικός, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες και ο θόρυβος λέει ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας.
1: Μετά την έκρηξη κατέρευσε και το κτίριο. Ξέρεις, δηλαδή ήταν,
0: ήταν
1: η κατάσταση.
0: Πολύ ισχυρή.
1: Ναι.
0: Προκάλεσε σοβαρές ζημιές επίσης και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Και τώρα έχετε το ερώτημα: ποιος πληρώνει τον λογαριασμό, η ασφαλιστική του αυτοκινήτου, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου ή το κράτος, στην περίπτωση των αυτοκινήτων.
1: Περίπτωση των αυτοκινήτων, θέλω να σας εξηγήσω.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, εξαρτάται τι συμβόλαιο έχεις κάνει. Δεν έχει σημασία αν είναι απλό ή μεικτή η ασφάλισή σου, έτσι. Θα πρέπει να έχεις προβλέψει την κάλυψη της έκρηξης.
0: Δηλαδή, εγώ που έχω μεικτεί, πρέπει να το ξανακοιτάξω, να δω αν υπάρχει αυτό.
1: Ναι, γιατί από το 25 είναι υποχρεωτικό να ασφαλίζονται όλοι και έναντι φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες κτλ. Η έκρηξη όμως δεν είναι φυσική καταστροφή.
0: Εννοείται.
1: Οπότε μην νομίζει κάποιος ότι επειδή έχει φυσικές καταστροφές, καλύπτεται και αυτό.
0: Επίσης, αν σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να πάρει τα χρήματά του από την ασφαλιστική, γιατί δεν υπάρχει αυτό στο συμβόλαιο, αυτό δεν μπορεί να τα πάρει και από τον ιδιοκτήτη του κτίριου που έγινε η έκρηξη, γιατί θα πρέπει πρώτα να εξακριβωθεί τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
1: Ναι, ναι, γιατί αν δεν έφταιγε, αν δεν ήταν επαιτειότητα του ιδιοκτήτη, δεν θα πάρεις τίποτα. Kiss FM 90's to now 92,9 Kiss.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the
1: Metro Booming Weekend. Creeping στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90s to now. Και πραγματικά με αυτή την είδηση γελάσαμε πολύ με τον Αλέξανδρο. Γι' αυτό θα τη μοιραστούμε μαζί σας. Λοιπόν, ένας νέος στη Μεγάλη Βρετανία έγινε αυτό το περιστατικό. Για γενέθλια φόρεσε τη στολή του Batman.
2: Και όχι μόνο αυτός, όλη η παρέα.
1: Ναι, έτσι για πλάκα.
2: Ναι.
1: Είχε κάποιο γενέθλια.
2: Όχι Batman, ήταν διάφοροι.
1: Ναι. Είχε κάποιο γενέθλια λοιπόν και ο ένας ντύθηκε Batman, ο άλλος ντύθηκε κάτι άλλο κλπ. Εκεί λοιπόν στη φάση αυτή τη διασκέδασή τους, κάποιος πήγε και άρπαξε την τσάντα μιας κυρίας. Αυτοί το είδανε. Ο Batman λοιπόν, ο Μούφα Batman, άρχισε να καταδιώκει τον κλέφτη.
2: Έκανε και νόημα σε αστυνομικό.
1: Μπράβο.
2: Να ζητήσει βοήθεια.
1: Ναι.
2: Αλλά η πλάκα είναι ότι συμμετείχαν και οι υπόλοιποι φίλοι. Και έτσι ξαφνικά ήταν ένας με την τσάντα που έτρεχε και από πίσω ο Batman, μετά ο Mr. Fantastic, ο Poison Ivy και ο Κύκλοπας.
1: Δηλαδή, αυτός που έκλεψε ρε παιδί μου.
2: Κάνω το εικόνα.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Το κάνω εικόνα. Δηλαδή πραγματικά, αυτός ο κλέφτης, πού να το φανταστεί ότι μπορεί να τον κυνηγούσαν όλοι αυτοί.
2: Τελικά ο κλέφτης την παράτησε την τσάντα.
1: Εννοείται.
2: Την άφησε.
1: Πώς θα βγάλει πέρα μόνος αυτούς.
2: Με τους σούπερ ήρωες.
1: Δηλαδή νομίζω ότι αυτό ο συγκεκριμένο τον κλέφτη τον πιάσανε τελικά.
2: Όχι, ο κλέφτης την κλείδωσε, αλλά βρήκαν την τσάντα. Την παράτησε εκεί σε ένα σημείο και την
1: πήραν οι άνθρωποι. Θα το θυμάται για πάντα. Θα το σκεφτεί πολύ να ξανακλέψει μετά από αυτό. This is
3: Kiss. Συνεχίστε έτσι, μας κάνατε φοβερή παρέα.
4: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
5: Your radio connection 92,9 Kiss.

0: 90's στην επιτυχία στο 92,9 Kiss και συναυλιάρες. Συναυλιάρες σας ετοιμάζουμε πάντα στο Kiss World Concerts. Έχουμε τη Σακύρα. Το έχετε μάθει, φαντάζομαι. Έχετε μπει να δηλώσετε συμμετοχή στο site μας. Αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το, γιατί μιλάμε για μια συναυλιάρα η οποία θα σας μείνει αξέχαστη, γιατί την οργανώνουμε μαζί με το Genius, με την Genius Travel, η οποία Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, τα οποία είναι ταξίδια εμπειρίες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα θα είναι τέλεια οργανωμένα από την Genius Travel. Το ταξίδι θα είναι πενταήμερο στο Κάιρο, με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό και.
1: Ναι, γιατί η συναυλία της Ακύρα θα γίνει στις πυραμίδες της Γκίζας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι κάπου στάδιο ή οτιδήποτε
0: Όχι,
1: άλλο.
0: Είναι
1: άλλη ιστορία.
0: Στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Σημειώστε το και κανονίστε. Είναι πενταήμερο το ταξίδι με όλα πληρωμένα. Μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Η κλήρωση θα γίνει αρχές του Οκτώβρη στο Breakfast Show. Οπότε βιαστείτε.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Ηλία! Ρίχτα!
9: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Sigi Student Hot Takes.
16: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
20: 92,9.

0: Είναι Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου στο 92,9 Kiss. Με τις επιτυχίες 90's του Now και ρίχνουμε μια ματιά σε αυτά που θα συμβούν στην πόλη και πραγματικά είναι ωραία πράγματα αυτά που θα γίνουν, γιατί έρχεται το Athens Halloween Festival στο παλιό αμαξοστάσιο.
1: Θα είναι για τρεις μέρες, από Παρασκευή 30 Οκτωβρίου μέχρι Κυριακή 1 Νοεμβρίου.
0: Να πούμε ότι από τα μεγάλα highlights της φετινής διοργάνωσης είναι η παρουσία δύο ανθρώπων, δύο δημιουργών πίσω από την εμβληματική Νεκρή Νύφη, οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και βέβαια αυτές τις τρεις μέρες στο παλιό αμαξοστάσιο θα δεις Halloween σκηνικά, χαρακτήρες, θεματικά photo spots, εκπλήξεις. Θα στηθεί ένα πολύ μεγάλο market, Halloween market εννοείται. Θα έχει καταστήματα, νομίζω γύρω στα 80, θα έχει θα έχει προϊόντα, περίεργα, βιβλία, κόμιξ, πολλά πράγματα.
1: Οπότε μπορείτε να βρείτε πολλά στην περίπτωση που θέλετε να το γιορτάσετε το Halloween.
0: Νομίζω ότι εκεί θα τα δεις όλα. Όλα μαζεμένα πραγματικά. Θα είναι τρεις μέρες τρώμε.
1: Έτσι.
0: Πάμε τώρα να παίξουμε όνομα αυτό ζωοπράγμα. Πάμε. Καλέ, σε ρωτάω.
1: Ναι, έπρεπε να γυρίσω το κέντρο. Ναι. Πάμε.
0: Λοιπόν, ωραία, πάμε να παίξουμε. 2-10-80-50.000 και το δώρο που δίνουμε και σήμερα τι είναι.
1: Είναι φαγητό, τραπέζι.
0: Στο Σολούνα.
1: Έτσι.
0: Στο Σολούνα, εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Εκεί λοιπόν θα σας στείλουμε για να δοκιμάσετε κλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. Γεύμα λοιπόν αξίας 80 ευρώ στο Σολούνα. Γι' αυτό αν θέλετε να παίξετε 2, 10, 80, 50 χιλιάδες.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Με τον Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Τι κάνουμε?
3: Καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Ωραία, πού είσαι?
2: Σχόλασα την πρώτη δουλειά και τώρα ξεκινάω τη δεύτερη, αλλά σταμάτησα στην άκρη για να μιλήσουμε.
3: Όπα, δύο δουλειές back to back. Βρε Παναγιώτη μου, μπράβο σου.
1: Φαντάζομαι ότι δεν είναι ο μόνος άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που δουλεύει δύο δουλειές.
2: Από επιλογή, από επιλογή, δεν μας υποχρεώνει κανείς. Όλα καλά.
1: Ακριβώς.
2: Δυνατά.
1: Πάμε δυνατά. Ωραία, λοιπόν, Παναγιώτη μου, είσαι πολύ χαρούμενο και αισιόδοξο άτομο. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, παίζουμε με το γράμμα μη και ελπίζω να μας κερδίσεις για να πας στο Σολούνα.
2: Μακάρι.
1: Να ξεκουραστείς και εσύ λίγο, ρε παιδί μου, να πάρεις μια ανάσα.
3: Ναι.
1: Δουλειά από εδώ, δουλειά από εκεί.
2: Θα χρειαστεί.
1: Λοιπόν, με το μη είπαμε παίζουμε, έτσι, όπως λέμε μαμά. Ξεκινάμε?
2: Ναι.
1: Ένα όνομα.
2: Ναι, Μαρία.
3: Ένα από τα βασικά μαθήματα στο σχολείο.
2: Μαθηματικά.
1: Έτσι λέγεται η αμοιβή που παίρνει ένας εργαζόμενος για την εργασία μιας ημέρας.
2: Ημερομίσθιο.
3: Από μη, κάντο
2: μη. Μη, όχι ημέρα.
1: Εσύ τώρα θα πας για το
2: μεροκάματο.
3: Έτσι, μπράβο, ένα αντικείμενο. Έλα, γράφεις με αυτό.
1: Με τι γράφεις?
2: Γράφω.
3: Ναι, με τι γράφω?
2: Μολύβι.
1: Ένα ζώο.
3: Παναγιώτη.
2: Μη κοίτας όχι. Μάρα. Μούλα.
1: Μούγκριζα μια ώρα, βρε Παναγιώτη.
2: Αχ, έχεις δίκιο.
3: Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη.
2: Είπαμε και τα σκάλα άκυρο, εντελώς.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Δεν πειράζει, δεν τα καταφέραμε, δεν πειράζει. Προσπαθήσαμε, σωστά, περάσαμε καλά, μια χαρά. Τώρα θα πάμε με κέφι στη δεύτερη δουλειά.
2: Εγώ χάρηκα που σας άκουσα πάντως.
3: Να είσαι καλά.
1: Και εμείς που σε γνωρίσαμε έστω και δια τηλεφώνου. Ευχαριστούμε.
4: 92,9 Kiss.

0: Σήμερα η ιστορία αφορά το Don't Speak to No Doubt. Ξεκίνησε αρχικά ως ένα χαρούμενο ερωτικό τραγούδι και μετατράπηκε στον απόλυτο ύμνο του χωρισμού εξαιτίας της προσωπικής ζωής της τραγουδίστριας Gwen Stefani.
1: Το τραγούδι έγραψαν η Gwen Stefani και ο αδερφός της Eric. Αρχικά ήταν ένα ευδιάθετο, όπως είπε η Ελένη, ρετρό κομμάτι αγάπης δεκαετίας του 70 για τη σχέση της Gwen με τον μπασίστα του συγκροτήματος Tony Cannell. Η Gwen όμως και ο Tony, ενώ ήταν 7 ολόκληρα χρόνια μαζί, αποφάσισαν να χωρίσουν, ο Tony δηλαδή. Η σχέση τους διαλύθηκε, γεγονός που προκάλεσε τεράστια συναισθηματική φόρτιση στην τραγουδίστρια.
0: Γιατί αναγκάζονταν να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά μέσα στο συγκρότημα. Και αυτό ήταν φυσικά πάρα πολύ δύσκολο και επώδυνο, ειδικά για την Gwen, γιατί δεν ήταν δική της απόφαση.
1: Ναι.
0: Μετά το χωρισμό λοιπόν, η Gwen άλλαξε τους στίχους και τη μελωδία μαζί με τον αδερφό της και τον παραγωγό τους. Έτσι το χαρούμενο τραγούδι αγάπης μεταμορφώθηκε σε μια θλιβερή εξομολόγηση για τον πόνο της απόρριψης και τη σιωπή μετά το χωρισμό.

0: History. History.
1: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρέ για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση. Στο onassis.org.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot και έχει και

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παμ του σκουλ. Διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ του σκουλ. Διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ. Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
7: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. 2 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα. Γεια σας και πάλι, είναι Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, είναι το Kiss Drive Time, άλλη μία ωρίτσα μαζί σας.
8: Καλησπέρα και πάλι.
2: Ελένη και Αλέξανδρος, η παγίδα που μπορεί να σου κοστίσει λεφτά και δίπλωμα θα μάθουμε.
8: Θα μάθουμε επίσης τι νέο έρχεται στην κατασκευή κατοικιών. Το έκανα λάθος.
9: Και επίσης θα παίξουμε. Kiss Soundcheck.
2: Είναι η ώρα δύσκολη.

0: Shouse, One Forgets You στο 92,9 εκεί, με όλες τις επιτυχίες 90s του Now. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός φαίνεται πάρα πολύ καλός, αλλά οι μετρολόγοι λένε πως θα χαλάσει από σήμερα και θα έχουμε βροχές αύριο. Τώρα, όσον αφορά εσάς που χρησιμοποιείτε τα διόδια πολύ συχνά, νομίζω ότι περισσότεροι το έχουμε πάθει αυτό. Υπάρχει μια παγίδα που μπορεί να μας κοστίσει λεφτά και δίπλωμα. Και δίπλωμα. Και αυτό είναι το χειρότερο, γιατί μετά τι θα κάνεις. Ποιος σας πηγαίνω φέρνει στη δουλειά.
1: Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα.
0: Λοιπόν, όλοι είμαστε με κάποια χιλιόμετρα. Και όταν πλησιάζουμε προς τα διόδια, συνήθως κοιτάμε σε ποια λωρίδα θα πάμε. Αυτό κοιτάμε, αυτό μας νοιάζει.
1: Δεν προσέχουμε όμως κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσο πλησιάζει τα διόδια,
0: κατεβαίνουν τα χιλιόμετρα.
1: Κατεβαίνουν τα χιλιόμετρα με σήμανση ειδική. Τόσο πρέπει να πας, με 80, με 60, ξέρω εγώ κτλ. Δεν το τηρεί σχεδόν κανένας. Και φτάνουμε και φρενάρουμε τελευταία στιγμή εκεί που είναι να πληρώσουμε τα διόδια.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν έχει πρόστιμο. 700 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης 60 μέρες. Το ξέρες?
1: Δεν το ξέρα.
0: Ούτε εγώ.
1: Και αυτό είναι επικίνδυνο, παιδιά. Γιατί όντως το κάνουμε όλοι. Και εγώ το έχω κάνει. Το κάνουμε σχεδόν όλοι. Είναι πολύ απλό.
0: Καλέ, όλοι πηγαίνουμε μαλλιοκούβαρα στα διόδια. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, να το επαναλάβουμε. Διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση άδειας οδήγησης 60 μέρες, αν σε τσακώσουν να το κάνεις αυτό.
1: Όπω είναι πολύ.
0: Οπότε να το σκεφτούμε.
1: Είναι too much.
0: Δύο φορές.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται στους δρόμους?
1: Λοιπόν, ο Κηφισός συνεχίζει να κολλάει προς τον Πειραιά από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίου Αναρχείρους. Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα συνεχίζει να είναι κόκκινη από Γέρακα μέχρι Μεταμόρφωση. Η Κηφισία στο κομμάτι Ψυχικό μέχρι Σίδερα Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα, η Μεσογείωνος του Παπάγου, η Ελλήμου Κατεχάκη στα Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι και συνεχίζει να έχει πολλά προβλήματα η Πειραιώς στο κομμάτι Ιερά Οδός με Ομόνια και στα δύο ρεύματα, στα δύο Βασιλή Σοφίας και Αρδιτού.
0: Μας έκανε την καρδιά περιβόλη.
1: Τι να κάνω.
0: Θυμήθηκα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή 26-27 Σεπτεμβρίου, η είσοδος σε μουσεία μνημεία αρχαιολογικούς χώρους που τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, η είσοδος λοιπόν είναι δωρεάν.
1: Να και κάνε ευχαριστώ.
0: Σε περίπτωση που θέλει κάποιος να τα επισκεφθεί. Είναι νομίζω μια μεγάλη ευκαιρία. Έρος Ρωματζώτη για τη συνέχεια.

0: Ευχής Soundcheck.
1: Για να δούμε τι θα μας βρει σήμερα. Να ακούσουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, ωραίο. Τι. Πάμε πάλι. Ωραία ξεκινάει, αλλά μετά κάτι πάει καλά. Χαριτωμένο ακούγεται.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Okay.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Το έχουμε.
1: Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
1: Τι ψάχνουμε, να βρούμε τι είναι αυτό.
2: Ναι, ποιο κινηματογραφικό ζωάκι είναι αυτό.
1: Ποιο κινηματογραφικό ζωάκι.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Και θέλουμε να μας στείλετε φωνητικά μηνύματα στο Viber. Στο 6942-929-929. Για να τα ακούσουμε άλλη μία.
2: Ωραίο.
1: Λοιπόν, αυτά 6942-929-929. Κάποιος από εσάς που θα έχει δώσει σωστή απάντηση θα κερδίσει δωρεπιταγή DJ Fridays αξίας 50 ευρώ.

0: Sting, Just Like a Pill, φυσικά στο 92,9. Και λίγο νωρίτερα λοιπόν βάλαμε στο Key Soundcheck αυτό.
1: Πονούλα.
0: Λοιπόν, ποιο κινηματογραφικό ζωάκι είναι αυτό, θέλουμε να μας πείτε. Στείλατε φωνικά μηνύματα στο Viber 6942-929-929 και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κάποια από αυτά.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, λοιπόν, εσύ?
2: Πιστεύω ότι είναι ή ο ET ή Gremlin. Γεια, γεια σας.
0: Bye.
2: Καλό απόγευμα.
1: Επίσης, γεια σου Άγγελε. Συνεχίζουμε.
3: Είναι ο βασιλιάς των λιονταριών, ο Σύμπα, ο Μουφάσα, ο ποιος ξέρει.
1: Okay. Mm.
0: Μπορούσε,
1: η φίλη μας εδώ μας έχει στείλει τη φωτογραφία και μας λέει ότι δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι στη δουλειά, καλό απόγευμα.
0: Αλλά βλέπουμε τη σωστή απάντηση σε φωτογραφία.
1: Βλέπουμε, ναι, την απάντηση. Συνεχίζουμε.
4: Καλησπέρα σας, είναι ο Ντόναλντ Ντακ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Α, ο Ντόναλντ, okay.
5: Καλησπέρα, μήπως είναι το Μπάμπι το ελεφάκι?
1: Α, το Μπάμπι το ελεφάκι, okay.
6: Καλησπέρα. Ο ήχος που ψάχνουμε σήμερα είναι ο Μπάμπι το ελαφάκι.
1: Κι άλλο ελαφάκι.
0: Δεν τα ελαφάκια.
1: Είδες.
0: Ναι. Ωραία.
7: Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Επίσης.
7: Νομίζω πως είναι ο Γκάρφιλντ.
0: Α, ο Γκάρφιλντ.
1: Ο Γκάρφιλντ, ο γατούλης, έτσι. Οκ.
8: Ο ήχος αυτός μήπως είναι από τον BB στην Μπάρμπι.
1: Κι άλλο με Μπάρμπι. Και να ακούσουμε κι άλλο ένα τελευταίο.
0: Βεβαίως.
1: Οκ. Okay.
9: Καλησπέρα. Μήπως είναι ο
1: Γκίσμο
9: από τα
1: Gremlins? Μήπως ο Γκίσμο από τα Gremlins?
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Επίσης έρχονται τα Gremlins 3, ε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Τα περιμένανε οι φαν του 19 Νοεμβρίου του 27, αλλά τελικά έχει επίσημα μετατεθεί για τις 6 Οκτωβρίου του 28.
1: Ένα χρόνο μετά.
0: Οπότε όσοι αγαπάνε τη συγκεκριμένη σειρά, νομίζω θα τη δουν ένα χρόνο μετά.
1: Ωραία.
0: Με καθυστέρηση μεγάλη.
1: Ναι. Οπότε έχουμε τρεις σωστές απαντήσεις. Τρεις το βρήκανε. Θα γίνει κληροσούλα για το ποιος θα πάρει την δωρεπιταγή για τα TGI Fridays.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
17: Ε, τι έγινε?
18: Τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
17: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
18: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
17: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
18: Γιατί?
17: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
18: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
17: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
19: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
21: Ένα σκύρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
22: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
23: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
24: 92,9 Kiss.

0: Quiz στην My Sobriety στο 92,9 Kiss. Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Να πούμε επίσης ότι η Enerwave είναι εταιρεία ρεύματος και φυσικού αερίου. Και η ΑΒ Βασιλόπουλος, που όλοι γνωρίζουν, γιορτάζουν τη συνεργασία τους και μας προσκαλούν σε ένα τρίμερο γεμάτο ενέργεια στο κατάστημα ΑΒ Εθνική Megastore. Αυτό το τρίμερο έχει ξεκινήσει από χθες και ολοκληρώνεται βέβαια στις 26 Σεπτεμβρίου. Να πούμε επίσης ότι στο χώρο του καταστήματος μπορείτε να παίξετε διασκεδαστικά παιχνίδια, να κερδίσετε ξεχωριστά δώρα και να διεκδικήσετε και τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς που αντιστοιχεί σε όφελος 500 ευρώ στην κάρτα ΑΒ Plus. Για να κλείσει ο μήνας βέβαια με ωραία ενέργεια.
1: Βεβαίως, και εμείς θα είμαστε εκεί, ε!
0: Ακριβώς.
1: Το Σάββατο 26 του μήνα από τις 12.
0: Αύριο δηλαδή.
1: Σωστά, αύριο είναι Σάββατο. Ρίση, το κατάλαβα πώς πέρασε η εβδομάδα.
0: Λοιπόν, αύριο Σάββατο, 12 με 2, ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ θα βρίσκονται εκεί με τις μουσικές 90's του Now ζωντανά, να τους γνωρίσετε και βέβαια να παίξετε μαζί τους στον τροχό και να κερδίσετε όλα αυτά τα πλούσια δώρα που θα σας προσφέρουν. Η Enerwave, εταιρεία ρεύματος και ΑΒ Βασιλόπουλος. Πάμε τώρα για Ace of Base, All That She Wants.

0: Teddy Swims, The Door, στο 92,9 Kiss, The Door, η πόρτα. Τι μου ήρθε τώρα στο μυαλό, θέλω να αλλάξω πόρτα, έχει ένα σκασμό λεφτά.
1: Να καλά.
0: Πόσο μάλλον να αγοράσει ολόκληρο το σπίτι ή να νοικιάσει τα νίκια και αυτά είναι στο Θεό. Δηλαδή γίνεται χαμό έξω, ρε παιδάκι μου, τι θα κάνουμε, δεν ξέρω.
1: Έχω να σου πω ότι έρχεται μια λύση.
0: Τι λύση?
1: Έχει σχεδόν έρθει δηλαδή, γιατί οι ερευνητές κατασκευάζουν σπίτια στο Maine, έτσι, με 3D εκτύπωση.
0: Α, για πιο οικονομικά.
1: Ναι. Και χρησιμοποιούν υπολείμματα ξυλίας από τοπικά πριονιστήρια σαν πρώτη ύλη.
0: Έχεις εύρος τιμής και λοιπά?
1: Εύρος τιμής όχι ακριβώς δεν έχω, αλλά χρηματοδοτείται σου λέει, γιατί ο στόχος είναι αυτός. Η παραγωγή κατοικιών με χαμηλότερο κόστος.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί πάει όλο αυτό. Γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να δει ένα σκάσμο λεφτά? Δηλαδή αυτά τα λεφτά που ζητάνε για τα σπίτια, 100 ζωές να δουλεύεις θα τα πάρεις.
1: Έτσι ακριβώς. Έρχεται λοιπόν η λύση με χαμηλότερο κόστος. Υπάρχει μόνο ένα θεματάκι.
0: Τι θεματάκι?
1: Το πρώτο σπίτι αυτό που φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε το 22, άντεξε 3 χειμώνες. Στο τέταρτο είναι σαν τα 3 γουρουνάκια που πήγαινε κρεμισού σε ολίκος και διαλυότανε.
0: Δεν πας καλά ρε γαμώτο.
2: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά.
3: Είστε καταπληκτικοί.
4: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Κριστίνα Αγγιλέρα, Gin in a Bottle, εδώ στο 92,9. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε.
1: Α, πέρασε η ώρα, βέβαια.
0: Α, ναι, ήρθε. Και έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες εδώ στο 92,9 Kiss και θα σας κρατήσει την καλύτερη παρέα. Η παρέα Kiss Drive Time αποχωρεί. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα πούμε τη Δευτέρα ακριβώς στις 5. Σας αφήνουμε με Dua Lipa και Houdini.

0: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρε για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
3: Ένας επίδοξος διαλύκτης πλησίασε την είσοδο ενός καταστήματος που είχε βάλει στόχο και άρχισε να ταρακουνά την τζαμαρία με ο κακοποιός. Πρόχνει τόσο δυνατά το τζάμι που αυτό ραγίζει και σπάει σε χίλια κομμάτια. Απτόητος κατευθύνεται μέχρι το ταμείο της επιχείρησης, όμως είχε και

0: μια λιγουρίτσα παράλληλα και κρατούσε ένα σάντουιτς στο χέρι. Προσπαθεί.
1: Τι να κάνω, θα πω σε αυτό το μαγαζί.
0: Προσπαθεί λοιπόν να ανοίξει το σιρτάρι με το σάντουιτς στο χέρι, ξαναλέω. Καταφέρνει, το ανοίγει και παίρνει τελικά μόνο τα κέρματα. Ξεχνάει τα χαρτονομίσματα πάνω και βγαίνει έξω να κάνει και ένα τσιγαράκι. Βγαίνει λοιπόν στον δρόμο, ανάβει το τσιγαράκι, θυμάται πως έχει ξεχάσει τα χρήματα, γυρνάει πίσω στο ταμείο να τα πάρει.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Και πάνω στον πανικό του ξεχνάει και το υπόλοιπο σάντουιτς μέσα.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
9: Φανταστικό δώρο, φανταστική εμπειρία με τη Shakira. 7 απόγευμα Παρασκευής και η καρδιά πεταρίζει, ειδικά αν έχεις το Σαββατοκύριακο free, ελεύθερο και με ωραία σχέδια. Ο 92,9 και είναι η καλύτερη συντροφιά σου σε κάθε εξόρμηση, έξοδο, διαδρομή και στη δουλίτσα ακόμη. Με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα για τις επόμενες 3 ώρες. Μαζί μας η Telecom, θα ξεκινήσουμε με τη νέα έμαθα σήμερα και στην εκκίνηση η Money.

Ο Alex Warren μας τραγούδησε για μια αγάπη no ordinary στον 92,9 Kiss. Τι νέα μάθαμε σήμερα? Μαθαίνουμε σήμερα και αύριο τα συναυλιακά μας. Στις 9 απόψε η συναυλία του Jack Savoretti στο θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, με ωραίο καιρό. Ευχόμαστε το ίδιο και για αύριο Σάββατο στη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Αναμένουμε. Τα παιδιά της γειτονιάς σου λιγοστεύουν όμως. Κατά 51.000 μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά 42% μέσα σε 15 χρόνια από το 2009 στο 2024. Από τα πολύ αγαπημένα μας 90s to Now είναι το Silence Delirium.

0: Despacito στο Puerto Rico, αλλά και στην Αθήνα. Δεν είναι κακή ιδέα να το πάμε λίγο πιο αργά, πιο απαλά απόψε. 92,9 εκεί στην Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ευχόμαστε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, στη Φρόζη, στην Έφη, για το όνομά τους γιορτάζουν. Και στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνεις περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Πάμε στην αγορά τώρα για ιδέες και για νέα και αμέσως μετά θα ακούσουμε Jason Derulo και τους Ρήμων.
1: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show στις 9:20 το πρωί στον 92,9 Kiss.
3: Όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
16: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
17: 92,9.

92,9 Kiss. Εσύ είσαι Blue. Τελειώνει και η μπλε ώρα. Έχει ξεκινήσει πριν 40 λεπτά και βάλε. Είναι όταν η μέρα φεύγει, αλλά δεν έχει νυχτώσει για τα καλά. Δηλαδή αυτό το βαθύ σκοτάδι, το μαύρο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι η πιο ατμοσφαιρική ώρα της ημέρας. Η μπλε ώρα, ό,τι πρέπει για τους ερωτευμένους. Μία παρένθεση στο χρόνο, εκεί που γεννιούνται δυνατοί έρωτες. Αυτή είναι η Lana Del Rey με το Summertime Sadness.

και εγώ μαζί σου στο Summer Jam. Από καλό καιρό τι λες αυτή την Παρασκευή. Αύριο θα παίζει ο καιρός σε πιο φθινοπορεινό mode. Πολύ κίνηση στο κέντρο αυτή τη στιγμή, 8 παρα 5, Βασιλής Σοφίας Κολωνάκη, η δρόμη εκεί στα πέριξη του Συντάγματος Φουλ και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Παγκράτη, επίσης με πολλή κίνηση. Και φυσία τη βλέπεις εδώ από ψηλά, εντάξει, τσουλάει, μια χαρά. Η Telekom είναι εδώ στην παρέα μας και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλες και όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την

0: κυρία Telekom στο telekom.gr. Πριν πάμε για τα νέα μας από αγορά, να σου πω ότι την επόμενη ώρα στον 92,9 Kiss θα ακούμε την καλύτερη 90's του Now μουσική για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Enerwave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρε, για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Immersive Voyages. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: To school, di pam di pam di pam, pam to school, di pam di pam di pam. DIPAM to school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. DIPAM, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smart smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου.
12: Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Καλώς μας ήρθες βράδυ Παρασκευής. Μπροστά μας το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και είναι γεμάτο φεγγαρόφως, φεστιβάλ, συναυλίες, ωραίες εξόδους. Όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, ο 92,9 Kiss είναι η παρέα σου σε κάθε διαδρομή και εξόρμηση. Παίζει για σένα την καλύτερη 90's του ναού. Μουσική για 55 λεπτά θα την απολαμβάνουμε αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα με την Telecom.

Το σωστό τραγούδι να αφιερώσει σε ένα άτομο που σου λείπει πολύ. Παρασκευή βράδυ 25 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Kiss. Δεν χάνεις ούτε δευτερόλεπτο από την καλύτερη, την αγαπημένη σου 90's του Now Μουσική. Τι άλλο, δεν χάνεις το αγαπημένο σου παιχνίδι. Ξεκινάει ξανά το 1000 ευρώ το λεπτό. Πότε ξεκινάμε το καλό? 5η-1η Οκτωβρίου στις 9:20 στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή. Την προηγούμενη μέρα του διαγωνισμού, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου όπως πάντα, εμείς η παραγωγή σου δίνουμε όλες τις σωστές απαντήσεις μέσα στη μέρα. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Λατρεμένο τώρα Ethereal Party στις επιτυχίες 90's του Now.

0: Kiss. Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

Could I have this kiss forever? Yes, you can. Εκτός από το φιλί, ελπίζω να κράτησες και ήλιο σήμερα, γιατί αύριο θα μας λείψει. 92,9 εκεί, στη Νέα Μετεό Χριστίνα, σύννεφα και βροχή στην πόλη μετά το μεσημέρι αύριο Σάββατο. Την Κυριακή όμως μετά το μεσημέρι θα δούμε λίγο φως. Στους 24-25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Τώρα πάμε πίσω στην αρχαιότητα. Οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί αποστάσεις. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Bruno Mars τώρα, μαζί με τη Lady Gaga.

92,9 Kiss, μονοσυμπαθή. Τώρα βέβαια που ακούγα Imagine Dragons στο Enemy, μου ήρθε στο μυαλό η εύστοχη εξήγηση της Σάντρα Μπούλοκ. Γιατί εμείς οι γυναίκες πηγαίνουμε παρέα στην τουαλέτα. Η Σάντρα Μπούλοκ λοιπόν και η Νικόλ Κίντμαν συμμετείχαν μαζί σε ένα επεισόδιο podcast με τον Jake Shane. Όλοι έχουν ένα λόγο που συμβαίνουν, είπε η Μπούλοκ, για να επεκταθεί σε ένα θέμα με το οποίο θα ταυτιστούμε πάρα πολλές. Γιατί οι γυναίκες πηγαίνουμε παρέα στην τουαλέτα. Μπορεί οι άντρες να μας κοροϊδεύουν γι' αυτό, αλλά όπως επισήμανε η ηθοποιός, στο παρελθόν, πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια, δεν υπήρχαν τουαλέτες για γυναίκες. Έπρεπε λοιπόν να πηγαίνουν στα χωράφια, όπου ήταν ευάλωτες και κινδύνευαν να δεχτούν επιθέσεις. Έτσι πήγαιναν όλες μαζί για να είναι ασφαλείς. Γι' αυτό πηγαίνουμε παρέα στην τουαλέτα. Μερικά πράγματα συνεχίζουν. Ξεκινάνε από το βάθος των αιώνων, αλλά συνεχίζουν να γίνονται. Αυτή είναι η Three Doors Down.

Υπέροχη παρουσία, φωνή. Αυτή είναι η Λωρίν στο 92,9 Kiss, στις επιτυχίες 90's του Now. Σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, ευχόμαστε Happy Birthday στον Will Smith, μουσικός, ράπερ, βραβευμένος με Όσκαρ, ηθοποιός, Αμερικανός, γεννημένος το

0: 1968. Χρόνια του πολλά. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Ο 92,9 σου φέρνει περισσότερη νέα είδη του Now μουσική και την επόμενη ώρα έρχεται ένα υπέροχο σερί και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα σύντομη βόλτα από αγορά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχει και για άλλα.

0: Αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Τι έγινε?
5: Τι κάνεις?
4: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
8: 92,9 Kiss.
9: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
9: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
11: Γλυκιά καλησπέρα, Παρασκευή βράδυ 25 Σεπτεμβρίου στο 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου μέχρι τις 10 το βράδυ παρέα. Μπροστά από ένα Σαββατοκύριακο που το λες full με φεστιβάλ στο κέντρο της πόλης, με συναυλίες και με μια δυνατή πανσέλινο η πρώτη του φθινόπωρου αύριο. Πρώτη στις επιτυχίες 90's του Now, ο Joey Z μαζί με τους James και αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή.

Ο δικός μας παράδεισος είναι η μουσική μας, η καλύτερη 90's του ναού. Μουσική πες για εσένα εδώ στο 92,9 Kiss, όπως και οι μεγαλύτερες συναυλίες του πλανήτη και οι ωραιότερες εμπειρίες. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο φανταστικό ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια από την Genius Travel, με διαμονή σε ξενοδοχείο πεντάστερο, με πρωινό για δύο, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά για εσάς τους δύο εισιτήρια για τη συναυλία της Σακίρα στις πυραμίδες της Γκίζα Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και σε 929.gr. Να πούμε πως η Genius Travel οργανώνει φανταστικά ταξίδια, δεν πουλάει πακέτα, travelgenius.gr. Και η κλήρωση θα γίνει 12 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία!

Πόσο κινηματογραφικό κομμάτι έμεινε με λίγη Ντάιντο, ο Σταν στον 92,9 Kiss και αυτή η φοβερή ιστορία. Τώρα θα σου πω για τον Justin Bieber μαζί με τη Hailey. Συμπλήρωσαν 8 χρόνια και ο τραγουδιστής θέλησε να γιορτάσει αυτή την ξεχωριστή μέρα με μια προσωπική του ανάρτηση στα social media, μια σειρά από στιγμιότυπα με τους γιο τους να απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές παίζοντας μπιλιάρδο μακριά από red carpet και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Το ζευγάρι επέλεξε να μοιραστεί μια απλή καθημερινή πλευρά της κοινής του ζωής και μπράβο στον Justin Bieber και φυσικά μπράβο για το δημόσιο μήνυμα προς την Hailey, το οποίο ήταν ένα δυνατό «σ' αγαπώ». Let me love you. Ακούμε τώρα τον Justin Bieber μαζί με τον DJ Snake.

92,9. Kiss ήταν η Lana Del Rey με classic casual blue jeans και έξω από την πόρτα. Safe επιλογή. Τσίου τσίου, πες μου τώρα για τα χρώματα του φθινόπωρου 2026. Ποια είναι τα πιο hot, οι πιο hot τάσεις, δεν θα σου πει η Χριστίνα, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς, στυλίστες, φασιονίστας, τσίου κτλ. Λοιπόν, τα πιο μοδάτα χρώματα για το φθινόπωρο 2026 είναι πρώτον το δαμασκινί, προύνερ, ζεστό, γλυκό. Δεύτερο είναι το χρώμα της σκουριάς, αυτό το καφέ, πορτοκαλί και οι αποχρώσεις του. Δεν ξέρω, σε φουλ φθινοπορεινό θα έλεγα dark mood. Έχεις κάτι πιο ξόχαρο? Ναι, έχω. Έχω, είναι το κίτρινο, το ζωηρό. Παίζει πάρα πολύ σε αξεσουάρ, όπως και το πράσινο που είναι το αγαπημένο μου, και το κόκκινο, ζωηρό, γιορτινό, χριστουγεννιάτικο, γιατί σε 90 ημέρες από απόψε έχουμε και Χριστούγεννα. Τώρα για να δούμε αν θα καταλάβεις τι ακριβώς θέλουν οι Backstreet Boys.

Ακούσαμε λατρεμένους Evanescence, μας θύμισαν και λίγο τα νιάτα μας, λίγο πολύ εποχές ξενιασιάς και εύχομαι να έχεις αρκετή ξενιασιά το Σαββατοκύριακο που ξεκινά. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου ήταν στην παρέα του 92,9 Kiss από τις 7 το απόγευμα. Ήσασταν υπέροχοι και απόψε να περάσουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλές βόλτες, καλή πανσέλινο αύριο, καλές συναυλίες και τη Δευτέρα με το καλό στις 7. Σας περιμένω εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Ένα τριήμερο γεμάτο ενέργεια έρχεται. Η Ener Wave και η ΑΒ Βασιλόπουλος σας προσκαλούν από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΒ Εθνική Megastore για να γιορτάσουν τη συνεργασία τους. Παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο τα ψώνια της υπόλοιπης χρονιάς σας περιμένουν. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 12 με 2 το μεσημέρι με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρέ για να γυρίσουν μαζί σας τον τροχό της τύχης και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Παρέα με τις 90's του Now επιτυχίες.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: 92,9 Kiss.
5: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
5: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: These beautiful things that I've got. This is
1: Kiss. Λίγη φέτη μας κάνετε την κομπέρι παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
3: Your radio connection 92,9 Kiss. Loca.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300.
1: Είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις. Στο πιάτο.
4: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
0: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
5: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time
5: με την Ελένη
0: και τον Αλέξανδρο.
5: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
0: στον 92,9 Kiss. 92,9.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300.
1: Είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις. Στο πιάτο.
4: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
0: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
5: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time.
5: Με την Ελένη.
0: Και τον Αλέξανδρο.
5: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
0: Στον 92,9 Kiss. 92,9.

0: KISS World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to KISS FM Greece.
0: Ο 92,9 KISS και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. KISS World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.